0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε Λέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
11: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

μπήκαμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κέρτς και μόλις ακούστηκε ότι έφτασαν Έλληνες, σαν να σήμανε συναγερμός. Κάποιοι έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον εφημέριο πατέρα Μπόρις, έναν αγαθότατο ηλικιωμένο Λεβίτη. Ενθουσιάστηκε και ήρθε τρέχοντας. Έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Σαν είδε και η ιερέα ανάμεσά μας, πήρε τα χέρια μου και τα φιλούσε με ευλάβεια, όπως μια εικόνα. Έπειτα πήγε γρήγορα στο ναό και ξαναγύρισε με ένα σταυρό ευλογίας. Μου τον έδωσε λέγοντας: «Είναι μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία που ήρθατε στην πόλη μας. Σας παρακαλώ, ευλογήστε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όλη την πόλη μας και όλη την Κριμαία». Τον κοιτούσαμε με αμηχανία. Για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε την αγάπη που μας έχουν, αλλά και το βάρος που κουβαλάμε. Η νεοκόρος έφερε κάτι να μας κεράσει. Και ο πατήρ Μπόρις φώναξε σε όσους ήταν στο ναό να έρθουν να πάρουν ευλογία. Μας έκανε και λεπτομερή ξανάγηση στον περίφημο αυτό ναό, τονίζοντας πως είναι δώρο των Ελλήνων. Επισκεφθήκαμε το Κέρτς άλλες δύο φορές. Ο φίλος μας, πατήρ Σέργιος, μας έδωσε αρκετές πληροφορίες για την οικογένεια του Αγίου Λουκά. Μία από τις κατηγορίες που συνόδευσαν τον Άγιο Λουκά σε όλες τις συλλήψεις, είπε, και ανακρίσεις, ήταν ότι καταγόταν από ευγενείς. Η ευγενική καταγωγή και μόνο ήταν από μόνη της αιτία να χαρακτηριστείς επικίνδυνος, ύποπτος, εχθρός του λαού. Πράγματι, ο Άγιος είχε ευγενική καταγωγή. Οι πρόγονοι του ήταν Πολωνοί αυλικοί με οικογενειακό έμβλημα και ήταν Ρώσοι έπικοι. Το όνομα Βόινο Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Οι Γιασενέτσκι κατάγονταν από Ρώσους δούκες και βρέθηκαν άγνωστο πώς στην υπηρεσία των Πολωνών βασιλιάδων. Κατήχαν υψηλές στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις στους Πολωνούς και Λιθουανούς βασιλείς. Για τις στρατιωτικές υπηρεσίες τους έλαβαν ως βραβείο το χωριό Γιάνεσετς, από το οποίο ονομάστηκαν Βόινο Γιασενέτσκι. Από τον 17ο αιώνα αρχίζει η πτώση. Στις αρχές του 19ου αιώνα το οικόσημο της οικογένειας στολιζόταν με μια περικεφαλαία με 5 φτερά πάνω στην ασπίδα. Όμως οι Βόινο Γιασενέτσκι δεν είχαν καμία σχέση με τέτοιες τιμητικές διακρίσεις. Ο παππούς του Αγίου Λουκά Στανισλάβ ήταν Μιλωνάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά Φέληξ γεννήθηκε το 1838 και ήθελε να ξεφύγει από τη φτώχεια και το χωριό. Βρέθηκε κάποιος που θέλησε να τον βοηθήσει και με τη δική του υποστήριξη σπούδασε στη φαρμακευτική σχολή. Μετά το γάμο του με τη Μαρία Κούντριμ, προσπάθησε 3 φορές να ανοίξει φαρμακείο στη Χερσόνα, στο Κισινιόφ και τέλος στο Κέρτς. Όμως δεν τα κατάφερε.

λοιπόν στο Κέρτς η γυναίκα του Μαρία, στις 14 Απριλίου του 1877 του χάρισε ένα γιο και του έδωσαν το όνομα Βαλεντίν. Ο Γκλούσενκοφ σχολιάζει: «Ο Άγιος του οποίου παίρνουμε το όνομα στη βάπτιση μας δίνει και τη χάρη του. Όπως ο ιερομάρτυρας Βαλεντίν Ιντεράμνας, έτσι και ο Άγιος Λουκάς πήρε το χάρισμα της θεραπείας και αργότερα της ιεροσύνης. Όπως και ο μάρτυρας Βαλεντίν Δοροστόλσκι ήταν στρατιώτης του Χριστού και ομολογούσε πάντα ανοιχτά την πίστη του. Ήταν το τρίτο παιδί τους, ο μελλοντικός Άγιος Λουκάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά, Ρωμαίο καθολικός στο θρήσκευμα, ήταν σεμνός και πολύ πιστός άνθρωπος. Όπως τονίζει ο Άγιος Λουκάς, ήταν άνθρωπος εξαιρετικά καθαρής ψυχής. Δεν έβλεπε σε κανέναν τίποτε το άσχημο και εμπιστευόταν όλους. Εδώ στην πόλη μας έχαιρε του σεβασμού όλων των κατοίκων που επισκέπτονταν το φαρμακείο του. Όμως ο Φέληξ δεν κατάφερε να κρατήσει το φαρμακείο. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας ήταν πάντα άσχημη. Στις απολογίες του ο Άγιος Λουκάς τόνιζε: «Επειδή η αναφορά στην ευγενική καταγωγή μου χαρακτηρίζει δυσμενώς το πρόσωπό μου, πρέπει να εξηγήσω ότι ο πατέρας μου στα νιάτα του ζούσε σε μια φτωχή ίσμπα χωρίς καπνοδόχο, σε ένα χωριό της Λευκορωσίας και φόραγε τσαρούχια. Όταν έγινε φαρμακοποιός, άνοιξε φαρμακείο το οποίο κράτησε μόνο για λίγα χρόνια. Στα γεράματά του ήταν υπάλληλος στις συγκοινωνίες. Δεν απόκτησε καμιά περιουσία, όπως και εγώ. Αργότερα, η οικογένεια μετακόμισε στη Χερσόνα και στο Κισινιόφ. Και στις δύο πόλεις, ο πατέρας άνοιξε φαρμακείο, αλλά ούτε και εκεί μπόρεσε να το κρατήσει. Το 1889 μετακόμισε οριστικά στο Κίεβο. Ο πατέρας του Αγίου δεν συνέχισε τη φαρμακευτική και έπιασε δουλειά στην Υπηρεσία Ασφαλιστικών Ενώσεων «Η Ελπίδα». Σύντομο το πέρασμα του Αγίου μας από το Κέρτς, όμως για μας πολύ σημαντικό. Θα ξαναδεί το Κέρτς μετά από πολλά χρόνια, όταν πλέον θα ξανάρθει ως Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας. Γεγονός είναι ότι ο Άγιος ξεκίνησε από την Κριμαία και μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξε πάλι στην Κριμαία και εδώ αναπαύθηκε.

Υπάρχει κάτι στο Κέρτς που να είχε σχέση με τον Άγιο, παραδείγματος χάρη το σπίτι του, ρώτησα. Όχι. Όμως οι κάτοικοι του Κέρτς θεωρούν ιδιαίτερα τιμητικό το ότι η πόλη μας ήταν η γενέτειρα του Αγίου. Γι' αυτό και στην πρόσωψη του παλαιού ναού έχουμε τοποθετήσει την πρωτομή του Αγίου. Στο λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Το Κίεβο και η Πετσέρσκα για Λαύρα. Αν κάτι εντυπωσιάζει εξ αρχής τον επισκέπτη της Ουκρανικής πρωτεύουσας, είναι αναμφισβήτητα το πράσινο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι μια πόλη μέσα στο δάσος ή πολλά δάση μέσα σε μια πόλη. Περιοχές με φυσική βλάστηση, τεράστια πάρκα, άρση και πρασιές κάνουν το Κίεβο εξαιρετικά όμορφο. Είναι, όπως λένε, η πιο πράσινη και η πιο οικολογική πόλη του κόσμου. Επόμενο είναι η πόλη να απλώνεται. Αν και έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Αθήνα, καλύπτει εξαπλάσια έκταση από ό,τι το λεκανοπέδιο. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Δνήπερος. Μεγάλες γέφυρες ενώνουν την παλιά και την καινούργια πόλη. Πάνω στους λόφους του Λένιν διακρίνονται οι τρούλοι των ναών της Πετσέρσκα για Λαύρας. Θεωρείται η Μητρόπολη του ρωσικού χριστιανισμού. Ο χώρος τεράστιος. Καταλαμβάνει περίπου 280 στρέμματα σε δύο μικρούς καταπράσινους λόφους. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1051 και εξ αρχής οι κτήτορες του Αντώνιος και Θεοδόσιος το οργάνωσαν σε κοινόβιο κατά το πρότυπο της Μονής του Δίου. Η Λαύρα πέρασε κατά καιρούς πολλές περιπέτειες από διάφορους κατακτητές και εχθρούς της πίστης. Το 1924 έκλεισε βία. Άνοιξε πάλι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έκλεισε στην περίοδο του Χρουστσόφ για να ξανανοίξει οριστικά το 1988 στις γιορτές της χιλιετηρίδος της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι σήμερα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης Αγίων Λειψάνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις δύο κατακόμβες της σώζονται άφθορα 118 λείψανα Αγίων Μοναχών, καθώς και άλλες 30 ευωδιάζουσες κάρες αγνώστων Αγίων. Πώς δημιουργήθηκαν οι δύο κατακόμβες? Ο πρώτος μοναχός κατασκεύασε κατακόμβη μεγάλη σε μήκος για να τον χωρίζει από την εξωτερική πραγματικότητα. Τότε στα πλάγια, δεξιά και αριστερά, έσκαψε ένα μικρό χώρο, ανάλογο στα μέτρα του, έκτισε σε αυτό την ελεύθερη πλευρά και άφησε μόνο ένα μικρό άνοιγμα για αέρα και τροφή. Το ίδιο έκαναν και ο δεύτερος και ο τρίτος και εν συνεχεία άλλοι διαμέσου των αιώνων, έως ότου η κατακόμβη έφτασε σε μήκος 228 μέτρων και το βάθος κάτω από το χωμάτινο λόφο μεταξύ 16 και 20 μέτρων. Το μοναστήρι πάντα όριζε τους μοναχούς που θα φρόντιζαν να φέρνουν στους εγκλήστους και να αφήνουν σε εκείνο το άνοιγμα ψωμί και νερό. Όταν κάποιος από αυτούς επί μία εβδομάδα δεν χρησιμοποιούσε αυτό που του είχαν φέρει, ήταν σημάδι ότι μετόκισε στην αιωνιότητα. Μετά τη διαπίστωση αυτή, το άνοιγμα εκείνο έκλεινε και έτσι η κατοικία αυτή μετατρεπόταν σε τάφο. Επόμενο είναι αυτοί οι πνευματικοί θησαυροί να μαγνητίζουν τους προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα. Έλεγε σε ένα κήρυγμά του στο ταμπόφο Άγιος Λουκάς. Προημερών είδα ένα συγκινητικό γεγονός. Κάπου 100 άνθρωποι με τον ιερέα τους επικεφαλής ταξίδευαν πεζοί για να πάνε στο Κίεβο να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα των οσίων στην Πετσέρσκα για Λαύρα. Θα περπατούσαν χιλιάδες βέρστια. Και αυτό γινόταν πάντα. Ο λαός της Ρωσίας που ξεχωρίζει για την απλότητα της καρδιάς, που διψά το φως και την αλήθεια του Χριστού από όλα τα μέρη της χώρας, ακόμη και από τα πιο μακρινά, που απήχαν χιλιάδες βέρστια, πήγαινε προσκύνημα στα μεγάλα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Κίεβο για να αναπνεύσει τον Άγιο Αέρα των Σπηλαίων, τα οποία μέχρι σήμερα εκπέμπουν το άσβεστο φως της καρδιάς των πολλών δικαίων που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στο Θεό. Πολυτιμότατα μαργαριτάρια θεωρεί ο ρωσικός λαός τα μοναστήρια του. Τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, τη Λαύρα του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, τις Ιερές Μονές του Σάροφ, του Ποτσάεφ, του Σολοφκή και πολλά άλλα μοναστήρια. Το ηλαρό φως της θεογνωσίας, το οποίο εκπέμπουν οι Άγιοι Ασκητές, έλεγε ο Άγιος Λουκάς, πάντα φώτιζε την πονεμένη καρδιά του ρωσικού λαού.

λαύρα σίγουρα έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη θρησκευτικότητα του νεαρού τότε μαθητή. Διηγείται στα απομνημονεύματά του. Εάν μπορεί να μιλήσει κανείς για την κληρονομική θρησκευτικότητα, την κληρονόμησα μάλλον, κατά κύριο λόγο, από τον πολύ ενάρετο πατέρα μου. Γράφει ο Λυσίτσκιν. Το 1889 ο Φέλιξ Στανισλάβοβιτς εγκατέλειψε με την οικογένειά του το Κέρτς και μετακόμισε στο Κίεβο. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Κιέβου στην οδό Κρεσάτικ. Ζούσαν αγαπημένα. Ο Βαλεντίν πήγε στο δεύτερο γυμνάσιο του Κιέβου. Σαν μαθητής, ο Βαλεντίν θεωρείται μέτριος και οι δικοί του έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Αντίθετα με τα άλλα αδέλφια του που σπούδαζαν με ευκολία. Συνεχίζει ο Λυσίτσκιν. Ιδιαίτερα τον έλκυαν τα μαθήματα της ιστορίας και της ζωγραφικής. Οι γονείς του είχαν εδώ και καιρό παρατηρήσει τη φυσική του κλίση προς τη ζωγραφική, γι' αυτό από τότε που έκλεισε τα 13 του χρόνια τον πήγαν στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Οι καθηγητές διέκριναν τις ζωγραφικές ικανότητες του Βαλεντίν από αυτές των άλλων παιδιών. Τα κατάφερνε καλά στα σκιά γραφήματα εκ του φυσικού. Συλλάμβανε πολύ καλά και μετέδιδε στο πανί τις πόζες, τις χειρονομίες, τις λεπτομέρειες της κίνησης στον αέρα. Το μάθημα της ζωγραφικής εκ του φυσικού στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου ήταν υποχρεωτικό. Ο κάθε μαθητής διάλεγε μια αγαπημένη του γωνία του Κιέβου και έκανε ζωγραφιές, σκίτσα και σχέδια εκ του φυσικού. Αντίθετα με τους συνομιλίκους του, που διάλεγαν να ζωγραφίσουν τοπία γύρω από το Κίεβο ή κάποιες σκηνές, τον Βαλεντίν συνέπαιρνε η πνευματική πλευρά της ζωής. Πηγαίνοντας στη φύση, πάντα διάλεγε την Πετσέρσκα για λαύρα. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς διηγείται. Εκείνη την εποχή εκδηλώθηκε για πρώτη φορά έντονη η θρησκευτικότητά μου. Διαπότισε βαθιά την καλλιτεχνική μου δουλειά. Σύχναζα στις εκκλησίες του Κιέβου, ειδικότερα στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου πήγαινα καθημερινά, συχνά μάλιστα, δύο φορές την ημέρα. Επιστρέφοντας στο σπίτι, σχεδίαζα ό,τι είχα δει. Έφτιαξα πολλά όμορφα σχέδια και σκίτσα ανθρώπων που προσεύχονταν και σχέδια προσκυνητών που έρχονταν από πολύ μακριά στη Λαύρα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος εσωτερικών αναστατώσεων, προβληματισμών, αμφιβολιών. Η ζωγραφική φαινόταν να τον κερδίζει. Ανέβηκε στην Αγία Πετρούπολη για να σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ξαφνικά όμως, στη μέση των εισαγωγικών εξετάσεων, αποφάσισε να την εγκαταλείψει. Μέσα του ξεχώριζε το έντονο ενδιαφέρον του για το δρόμο της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Τον συγκινούσε η θλιβερή κατάσταση των μουζίκων. Τον απασχολούσε έντονα μια σκέψη. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω εκείνο που μου αρέσει, αλλά έχω υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τους πάσχοντες ανθρώπους. Σχολιάζει για τη στάση του αυτή ο Ποπόφσκι. Ο γιος της καλής και πλούσιας οικογένειας που πήρε τη σωστή και καλή διαπαιδαγώγηση και τις γνώσεις στα καλύτερα γυμνάσια της πόλης ήταν άρρωστος εντός εισαγωγικών με την ασθένεια από την οποία υπέφερε όλη η τάξη των Ρώσων διανοουμένων. Τον τυραννούσαν οι ενοχές του απέναντι στο λαό, απέναντι στους αγρότες των χωριών, απέναντι στις γυναίκες που περιμένουν κάτι ζητιανεύοντας κοντά στην εκκλησία. Μόνο στα μυστικά βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβονται οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Εκεί φυλάσσονται η πίστη, η υψηλή ηθική και η μεγάλη γνώση των διανοουμένων. Τίποτε παρόμοιο δεν υπάρχει στη Δύση και πουθενά αλλού. Με το μυαλό δεν μπορείς να καταλάβεις τη Ρωσία. Πρέπει να είσαι πολύ απλός, να είσαι ένα με τις μάζες, να τις υπηρετείς. Αυτό είναι η υψηλή ύπαρξη του διανοουμένου και σε αυτό έγκυται η σωτηρία του. Ο νεαρός Βαλεντίν δεν έδειχνε τίποτε το ιδιαίτερο, όμως οι ιδέες του να υπηρετείς το λαό σου τις είχαν τότε όλοι οι διανοούμενοι, όπως ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι.

0: Γράφτηκε στη νομική σχολή και παρακολούθησε τα μαθήματα για ένα χρόνο. Όμως την εγκατέλειψε. Το πάθος του για τη ζωγραφική ξαναζωντάνευσε. Μετά από την παρότρινση κάποιων φίλων του ζωγράφων, φεύγει για το Μόναχο και παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής στη σχολή του διάσημου καθηγητή Κνίρ. Δεν άντεξε όμως για πολύ. Μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, σημειώνει ο ίδιος. Η εγγονή του Αγίου Λουκά, Όλγα Βόινο-Γεσενέτσκι, γιατρός στην Οδυσσό τον Ιούνιο του 2001, μας χάρισε ένα μικρό πίνακα του Αγίου. Ο πίνακας παρουσιάζει κάποιον να προσεύχεται γονατιστό στο εικόνισμα. Η εγγονή του μας εξήγησε. Όταν πήγε να σπουδάσει ζωγραφική στο Μόναχο, τον κυρίευσε η σκέψη και ο προβληματισμός. Έχω το δικαίωμα να κάνω αυτό που μου αρέσει όταν υπάρχει τόσος πόνος δίπλα μου. Μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να προσφέρω στους πονεμένους ανθρώπους. Ένιωθε ένοχος. Ζωγράφισε τότε αυτό τον μικρό πίνακα και τον τιτλοφόρησε «Μετανοώ», σαν να δείχνει έτσι τη μετάνοιά του για αυτό που πήγαινε να κάνει και την απόφασή του να κάνει κάτι για τους άλλους ανθρώπους. Αυτός ο πίνακας του θύμιζε πάντα αυτή τη μεταστροφή του. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Συνέχισε τη ζωγραφική και επισκεπτόταν συχνότερα πλέον την Πετσέρσκα για Λαύρα. Ο Λυσίτσκιν σημειώνει. Η καθημερινή επαφή με τους προσκυνητές και τους προσευχόμενους ανθρώπους για 365 μέρες ήταν τεράστιο σχολείο για την πνευματική εμπειρία του, διότι αναπαράγοντας τα εμπνευσμένα από την προσευχή πρόσωπα στα σκιαγραφήματά του, προσπαθούσε να διεισδύσει στη μοίρα τους, στους χαρακτήρες, να κατανοήσει τις κακουχίες και τα προβλήματά τους. Τότε ακριβώς του ήρθε για πρώτη φορά η σκέψη ότι αυτό είναι το ποίμνιό του. Κιτάεβο, το αγιασμένο προάστιο. Με τους πατέρες της Πετσέρσκα για Λαύρας αναχωρούμε για ένα από τα πιο όμορφα προάστια του Κιέβου, το Κιτάεβο, έναν τόπο πνιγμένο στο πράσινο. Η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι παραθέριζε εκεί τα καλοκαίρια. Ήταν ένας από τους αγαπημένους τόπους του νεαρού Βαλεντίν. Συνεπαρμένος από τις ιδέες των Ναρότνικων και του Τολστόη, προσπαθούσε να ζει όπως η φτωχή μουζίκη. Μακριά από το κέντρο της πόλης, στο πανέμορφο Κιτάεβο, έβρισκε την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από τη ζωή των αγροτών. «Κοιμόμουν στο πάτωμα», έλεγε, «πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι, όταν πηγαίναμε στην εξοχή, θέριζα τα χόρτα και τη σίκαλη, προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με τις κινήσεις των αγροτών». Το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα στενό με πολλές στροφές δρόμο και καταλήγει στο ερημητήριο μετόχι της Πετσέρσκα για Λαύρας, τόπος παραδεισένιος. Το ησυχαστήριο περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και 4 λίμνες. Πιθανόν να ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από ασκητές που θέλησαν να μιμηθούν τους εγκλείστους ασκητές της Λαύρας. Άνοιξαν σπήλαια για να μείνουν και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα σπηλαίων κατακομβών. Τα σπήλαια του Κιτάεβο έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις με αυτά της Λαύρας. Δεξιά και αριστερά των υπογείων διαδρόμων υπάρχουν ανοίγματα που ήταν τα κελιά και οι τάφοι των ασκητών. Υπήρχαν ακόμη παρεκκλήσια και τράπεζες για τη σύντηση των μοναχών. Μέσα στα σπήλαια, οι μοναχοί προσεύχονταν αδιάλειπτα για τη σωτηρία του κόσμου, ενώ τον 19ο αιώνα καθιερώθηκε η ακίμητη προσευχή.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Κοίτα εγώ. Ανεβήκαμε τον κατάφυτο λόφο με τα 150 σκαλοπάτια και βρεθήκαμε στην είσοδο των σπηλαίων. Ο πατριπρόχωρος μας πέρασε στο εσωτερικό των σπηλαίων που είναι σε πρωτόγονη κατάσταση με έντονο κρύο και υγρασία. Σε αυτά τα σπηλαία έζησαν άγιοι άνθρωποι. Ξεχωρίζει η μορφή της Αγίας Δωσιθέας με τη θαυμαστή ζωή της. Μιμούμενη την Αγία Εφροσύνη, απέκρυψε τη γυναικεία φύση της και όλοι τη γνώριζαν ως Δωσίθεο. Ο πατήρ Πρόχωρος μας ανέβασε στην κορυφή του λόφου με τη θαυμάσια θέα. Μας έδειξε από ένα ξέφωτο τον Δνήπερο και τους λόφους του Κιέβου προς τα βόρεια, λέγοντάς μας: «Το Κίεβο είναι το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Αν κοιτάξετε πέρα, θα δείτε στους λόφους να ξεχωρίζουν όλα τα μαργαριτάρια της πόλης. Οι λόφοι στη μία πλευρά του Κιέβου σχηματίζουν ένα στεφάνι το οποίο βλέπει στην Ανατολή, όπως και το ιερό κάθε Ορθόδοξου ναού. Στα μισά του στεφανιού βρίσκεται το ωραιότερο μαργαριτάρι, η Πετσέρσκα Γιαλάβρα, η κοιτίδα του ρωσικού μοναχισμού. Πιο βόρεια βρίσκεται η περίφημη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που κτίστηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται από τις ωραιότερες ορθόδοξες εκκλησίες. Στη νότια πλευρά του στεφανιού βρίσκεται το άλλο μαργαριτάρι, η έρημος του Κιτάεβο, και πιο νότια και άλλες κήτες που ανέδειξαν πολλούς Αγίους. Όλοι αυτοί οι λόφοι, όλο αυτό το στεφάνι με τα μαργαριτάρια του, είναι ο ρωσικός άθρος, το ρωσικό Άγιον Όρος. Πόσοι και πόσοι Άγιοι δεν έζησαν σε αυτό τον άθωνα από τους Οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο σήμερα. Μέχρι τις μέρες μας αναδεικνύονται Άγιοι. Δεν είναι τυχαίο που η αγιασμένη αυτή πόλη επέδρασε καθοριστικά στην ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Βαλεντίν, ενίσχυσε την πίστη του, του άνοιξε καινούριους δρόμους και επηρέασε τις επιλογές του.

Τολστόι και ο νεαρός Βαλεντίν. Αναμνήσεις του Πούζιν. Στην περίοδο που ο Άγιος Λουκάς ήταν εξόριστος στο Κρασνογιάρκ και εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 1515, γνώρισε και συνδέθηκε με τον Νικολάη Παύλοβιτς Πούζιν. Η φιλία τους κράτησε για πολλά χρόνια και διασώζονται οι επιστολές του Αγίου προς τον Πούζιν. Έχουν δημοσιευθεί στη βιογραφία του. Το 1991, στο περιοδικό Σλόβο, δημοσιεύθηκαν οι εντυπώσεις του Πούζιν και ένα σπάνιο κείμενο του Αγίου. Ήταν η επιστολή του νεαρού τότε Βαλεντίν προς τον Τολστόη. Σφοδρή επιθυμία του ήταν να πάει στην επαρχία και να υπηρετήσει τους φτωχούς μουζίκους, ως δάσκαλος ή κάτι παρόμοιο. Η μητέρα του αντιδρούσε και σαν έσχατη προσπάθεια για να την πείσει, ο Βαλεντίν γράφει την επιστολή αυτή στον Τολστόη, ο οποίος εκείνη την περίοδο τον είχε συνεπάρει. Ο Πούζιν γράφει για την ιστορία της γνωριμίας με τον Άγιο και την ανακάλυψη της επιστολής. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στον τύπο σειρά βιβλίων και άρθρων αφιερωμένων στη ζωή και τη δραστηριότητα του εξαιρετικού καθηγητή χειρουργού Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, γνωστού θεολόγου Αρχιεπισκόπου Λουκά. Η παρούσα δημοσίευση έχει σκοπό να αναπληρώσει τα έργα αυτά. Η γνωριμία μου με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έγινε στα τέλη του Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου του 1941. Σε έναν από τους δρόμους του Κρασνογιάρκ είδα μπροστά μου έναν αρκετά ψηλό άνθρωπο με αυστηρή έκφραση στο πρόσωπο, γκρίζα γένια και φορούσε γυαλιά. Απευθυνόμενος σε μένα με ρώτησε μήπως ξέρω πώς μπορεί να πάει στο κτίριο του σχολείου όπου έχει εγκατασταθεί το εκκαινοτικό στρατιωμείο Πέντε. Το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν κοντά σε εκείνο που υπηρετούσα εγώ, καθώς είχα επιστρατευτεί στον Κόκκινο Στρατό και με είχαν μεταθέσει στο εκκαινοτικό νοσοκομείο από το Χάρκοβο. Πριν τον πόλεμο έμενα σε αυτή την πόλη και εργαζόμουν στην πινακοθήκη. Προχωρήσαμε μαζί και καθοδόν πιάσαμε κουβέντα. Έμαθα πως γύρισε πρόσφατα από τη Μεγάλη Μούρτα, όπου είχε εξοριστεί, και όταν αρχίσουν να μεταφέρουν τους τραυματίες από το μέτωπο, πρόκειται να εργαστεί με την ιδιότητα του χειρουργού στο εκκαινοτικό στρατιωτικό νοσοκομείο όπου τον διόρισαν.

αφηγήθηκε πως από τα γυμνασιακά του χρόνια ακόμα, όταν σπούδασε στο Κίεβο, επισκεπτόταν τις καλλιτεχνικές τάξεις, ονειρευόταν να δώσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αιγαίας Πετρούπολης. Θυμήθηκε και πολλούς Ουκρανούς ζωγράφους, το έργο των οποίων γνώριζε καλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μου είπε πως τώρα μένει σε ένα μικρό ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην οδό Σούρικοφ και με κάλεσε στον ελεύθερο χρόνο του να τον επισκέπτομαι. Έκανα χρήση αυτής της ευγενικής πρόσκλησης και τον επισκέφτηκα κάμποσες φορές. Αργότερα, όταν έφεραν τους τραυματίες, όλο το προσωπικό υπηρεσίας και οι γιατροί των εκκαινοτικών νοσοκομείων εγκαταστάθηκαν σε στρατώνες και έτσι και οι δυο μας ζούσαμε πλέον σε οικοτροφείο. Για κάποιο μάλιστα διάστημα μείναμε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά στο ίδιο δωμάτιο. Οι συζητήσεις μας συνήθως είχαν να κάνουν με τη λογοτεχνία, την τέχνη και τη θρησκεία. Από τα λεγόμενα του Αρχιεπισκόπου Λουκά έμαθα πως ζωγράφιζε πολύ, μου έδειξε μάλιστα 2-3 σχέδιά του, τα οποία είχε κάνει πρόσφατα για το βιβλίο που είχε τότε στο νου του. Πολύ συχνά οι συζητήσεις μας αφορούσαν στην προσωπικότητα και τις απόψεις του Τολστόη. Θυμάμαι καλά με πόσο ενθουσιασμό μιλούσε για τέτοια έργα όπως «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς», «Ο αλλιώς Αγλάστρα», «Χολστομέρ». Ιδιαίτερα όμως εκτιμούσε το «Πόλεμος και η Ειρήνη». Όσον αφορά στα θρησκευτικά συγγράμματα του Τολστόη, το θέμα αυτό δεν το αγγίξαμε σχεδόν καθόλου, αν και στα νιάτα του οι ιδέες της κίνησης του Τολστόη

σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον είχαν επηρεάσει πολύ. Από τη συζήτηση μαζί του, είχα μάθει πως είχε γράψει μια φορά στον Τολστόι γράμμα στη Γεσνάγια Πολιάνα και μάλιστα είχε λάβει απάντηση, την οποία φύλαγε για πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί σε μια από τις έρευνες στο σπίτι του.

Στο τέλος του πολέμου, δουλεύοντας πλέον στο Μουσείο Έπαυλη για Σνάγια Πολιάνα, άρχισα να ψάχνω για το γράμμα του Τολστόη στο Βόινο για Σενέτσκι. Δεν έχει βρεθεί ως τώρα και δεν έχει καταγραφεί σε επαιτειακή έκδοση. Βρήκα όμως στο τμήμα χειρογράφων του Κρατικού Μουσείου Τολστόη στη Μόσχα το γράμμα του Βόινο για Σενέτσκι στον Τολστόη στις 30 Οκτωβρίου 1897 από το Κίεβο. Στο φάκελο έχουν γραφεί με το χέρι του Τολστόη δύο σημειώσεις. Μπο με κόκκινο μολύβι και να απαντήσω με μαύρο μελάνι. Έχω την αίσθηση πως το γράμμα του Βόινο για Σενέτσκι, το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

επιστολή στον Λέοντα Τολστόη. Αγαπητέ Λέοντα Νικολάγεβιτς, βοηθήστε με, είμαι αναγκασμένος να βιώνω όλη τη φρικαλαιότητα των λόγων του Χριστού και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το θέμα έχει ως εξής. Είμαι 21 ετών, με τραβάει πολύ η ζωγραφική. Πήγα στο Πέτερμπουργκ και έδωσα εξετάσεις στην Ακαδημία Τεχνών, μετά έδωσα στο Πανεπιστήμιο. Φέτος το φθινόπωρο πήγα στο Μόναχο για να σπουδάσω ζωγραφική. Πουθενά όμως δεν κατάφερα να σπουδάσω, γιατί έχω πιστέψει πολύ βαθιά ότι μόνο στην αγάπη έγκυται η ευτυχία και το νόημα της ζωής και θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό να χάνω χρόνια προετοιμαζόμενος για τη ζωή, σπουδάζοντας από τους Γερμανούς άχρηστα πράγματα, ενώ γνωρίζω πως το μόνο που χρειάζεται είναι να θέσω τον εαυτό μου σε τέτοια σχέση προς τους ανθρώπους, ώστε να μπορώ να καλλιεργώ μέσα μου την αγάπη, να υπάρχει τροφή για τη ζωντανή ψυχή. Ενώ ο ζωγράφος μου είναι αφόρητες οι ακαδημίες, όπου δεν χαίρομαι τη δουλειά μου και η αγαπημένη μου ενασχόληση καταντάει βαρετή. Χαίρομαι να βλέπω ζωντανούς ανθρώπους και να διδάσκομαι από αυτούς. Και τώρα πλέον γνωρίζω ότι στα χωριά οι άνθρωποι πεινούν και πρέπει να πάω κοντά τους για να τους βοηθήσω, για να διδαχθώ από αυτούς. Αλλά για να το κάνω αυτό, θα πρέπει να προκαλέσω μεγάλο πόνο στη μητέρα μου. Μια εβδομάδα πριν παραφρόνησε η αδελφή μου. Για 6 μήνες ήταν βαριά άρρωστη, με αποτέλεσμα φέτος στις αρχές Ιανουαρίου να πέσει από το παράθυρο του 3ου ορόφου. Όταν είπα στη μητέρα μου για την πρόθεσή μου να πάω στο χωριό, είπε πως αυτό θα την σκοτώσει. Την πεποίθησή μου πως θα είμαι ωφέλιμος στο χωριό, τη θεωρεί παιδιάστικο παραλήρημα. Λέει ότι τη διδασκαλία του Χριστού μπορεί να την εκπληρώνει κανείς μόνο αν ζούσε στα παλιά χρόνια, ότι θα είναι πολύ καλύτερα αν μείνω στο Κίεβο. Να συγκεντρώσω χρήματα και να τα στείλω στο κομιτάτο, ότι θα μπορούσε να είμαι ωφέλιμο στο χωριό μόνο εφόσον θα είχα γεμάτη τσέπη, και δεν μπορεί να καταλάβει πως ένας φτωχός άνθρωπος μπορεί να κάνει περισσότερα από έναν πλούσιο, και ότι για να εκπληρώσει κανείς τις εντολές του Χριστού δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερα μέσα και προετοιμασίες, αλλά αρκεί μόνο η αγάπη για τους ανθρώπους. Λέει ότι με βλέπει να ακολουθώ τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και η αδελφή μου, ότι έχω παραδιαβάσει το Ευαγγέλιο και τα δικά σας βιβλία και κατανοώντας τα εσφαλμένα θα οδηγηθώ κι εγώ στην παράνοια. Μου είναι αδύνατο να την πείσω, γιατί ό,τι και να πω το αντιμετωπίζει με ειρωνικό χαμόγελο, σαν να πρόκειται για το παραλήρημα ενός αγοριού που δεν ξέρει τη ζωή και αυτό σίγουρα θα το καταστρέψει. Δεν θεωρώ ότι γνωρίζω τη ζωή. Θέλω μόνο να ακολουθώ τη φωνή της συνείδησής μου, η οποία με αποτρέπει να προετοιμάζομαι συνεχώς για μια ζωή που θα είναι καλή μελλοντικά, όταν μπορώ να ζήσω εξίσου καλά τον ίδιο του το χειμώνα, χωρίς να προετοιμαστώ καθόλου γι' αυτό. Όπως βλέπετε, το πρώτο μου βήμα στο δρόμο του Χριστού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο αφού η μητέρα και ο πατέρας μου με αγαπούν πολύ και περιμένουν πολλά από μένα. Για χάρη του Θεού, πείστε τη μητέρα μου πως αν περιμένει από μένα πολλά, τότε θα πρέπει να χαίρεται που πηγαίνω στο χωριό. Πείστε τη πως θα ωφελήσω πολύ την ψυχή μου και ελάχιστα τους πεινασμένους αν μείνω αυτό το χειμώνα στο χωριό και ότι δεν απειλούμαι από κανέναν κίνδυνο. Φοβάται γι' αυτό. Για να την ηρεμήσω της είπα πως αν εσείς το επιτρέψετε, θα έρθω στο δήμο σας και θα ζω υπό τη δική σας καθοδήγηση. Εάν της γράψετε εσείς ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, η αναχώρησή μου δεν θα είναι για αυτήν μεγάλο πλήγμα. Για χάρη του Θεού, γράψτε της ότι δεν κατανοώ εσφαλμένα τη διδασκαλία του Χριστού, ότι δεν προβαίνω σε τίποτε επικίνδυνο. Και εξηγήστε της ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πνίγει μέσα του τη φωνή της συνείδησής του. Εάν εδώ και 2 χρόνια απαιτεί επίμονα το ίδιο πράγμα, αν ο άνθρωπος δεν ακολουθήσει αυτή τη φωνή, τη φωνή του Θεού, πρόκειται να πεθάνει πνευματικά. Απείρως αφοσιωμένος εσάς, Βαλεντίν Βόινο Γιασανέτσκι.

συνεχίζει ο Πούζιν. Το 1913, όντας πλέον γιατρός, ο Βαλεντίν έγραφε στον Χίριακοβ για τον Τολστόι. Ο Λέων Τολστόι ήταν για μένα, με την πλήρη σημασία της λέξης, πνευματικός πατέρας. Την ηθική του φιλοσοφία την είχα δεχθεί ως αλήθεια που ήταν κοντά σε μένα. Επηρεασμένος από εκείνον, πήρα τη βαριά απόφαση να επιλέξω μεταξύ της ζωγραφικής και της ιατρικής και καθόρισε την πορεία της ζωής μου και τη στάση μου για οτιδήποτε με περιβάλλει. Η τεράστια καλλιτεχνική αξία των έργων του Τολστόι είναι σε στενότατη σχέση με το ανεξάντλητο ηθικό τους βάθος. Όταν επρόκειτο να φύγω στα τέλη Μαΐου του 1942 από το Κρασνογιάρκ στην Παλαχάνα πάνω στο Βόλγα, όπου είχαν εκενώσει το εκενωτικό στρατιωτικό νοσοκομείο μας, οι επαφές μας με τον αρχιερέα Λουκά διατηρήθηκαν. Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνουν τα γράμματά του σε μένα για τα έτη 1942-1943. Τα γράμματα αυτά αναμφίβολα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή συζητάς αυτά για την πρακτική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του χειρουργού τα πρώτα χρόνια του πολέμου, αλλά και για την εργασία του πάνω στα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και τη μονογραφία «Επιβραδυμένες τομές». Ως γνωστόν, το 1946 για τα έργα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Όλο σχεδόν το χρηματικό ποσό του βραβείου, ο βραβευτής το αφιέρωσε στα ορφανά του πολέμου.

0: τέλος του 1943 ο αρχιερέας Λουκάς ήταν αρχικά αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ, μετά Συμφεροπόλεως και Κριμαίας, συνεχίζοντας να εργάζεται εντατικά στα εκκαινοτικά στρατιωτικά νοσοκομεία, να κάνει πολυάριθμες επιστημονικές ομιλίες για τους γιατρούς. Μερικές φορές ερχόταν στη Μόσχα και λειτουργούσε σε διάφορους ναούς. Του άρεσε πολύ να κηρύττει και θεωρούσε το κήρυγμα ως το σημαντικότερο έργο της αρχιερατικής του διακονίας. Κάμποσες φορές τον είχα επισκεφθεί στο ξενοδοχείο Μόσχα όπου έμενε και ήμουν παρόν κατά τις θείες λειτουργίες που τελούσε σε διάφορους ναούς. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε διατηρήσει τη γοητεία του και είμαι ευτυχής που η μοίρα είχε καθορίσει να συναντήσω αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Η επιστολή του νεαρού Βαλεντίν είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο που πρόσφατα ανακαλύφθηκε και έχει σίγουρα μεγάλη σημασία. Δείχνει τις εσωτερικές διαθέσεις του και την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Συνήθως όλοι οι νέοι άνθρωποι στα νιάτα τους που έχουν κάποιες ευαισθησίες κάνουν όνειρα να αλλάξουν τον κόσμο, να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Ο τύπος του ήρωα, του κοινωνικού εργάτη ή επαναστάτη, του Αγίου και ειδικά του Ιεραπόστολου ή του Μάρτυρα, δονεί τις νεανικές καρδιές. Ο νέος άνθρωπος ονειροπολεί, σχεδιάζει, προγραμματίζει, οραματίζεται ένα νέο κόσμο. Δυστυχώς σε λίγα χρόνια όλα έχουν ξεχαστεί. Και αναρωτιόμαστε, όπως ο ποιητής, τι έχει μείνει από τη φωτιά? Η γενιά του Μάη του 1968 στο Παρίσι και η γενιά του Πολυτεχνείου στα Καθημάς αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Στον Άγιο Λουκά βλέπουμε το εντελώς αντίθετο. Το όραμα όχι μόνο παραμένει, αλλά παίρνει σάρκα και οστά. Ο Άγιος θα ακολουθήσει με συνέπεια την απόφασή του να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ο Τολστόι θα τον συνεπάρει, θα τον εμπνεύσει, όμως νιώθει ότι τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα. Ο Τολστόι ήταν πράγματι κορυφαίος λογοτέχνης και είχε ευγενικούς οραματισμούς. Το Ευαγγέλιο τον είχε επηρεάσει βαθύτατα. Όμως η σχέση του με την Εκκλησία είχε διαταραχθεί. Ακολούθησε το δικό του δρόμο. Γράφει ο αρχιμανδρίτης τείχων Σεβκούνοφ. Ο Τολστόι, όπως είναι γνωστό, στα τέλη του 19ου αιώνα, πρότεινε στον κόσμο μια θρησκεία κατασκευασμένη από τον ίδιο. Αρκετές γενιές Ρώσων διανοητών είχαν βιώσει τον πειρασμό του Τολστοϊσμού. Για κάποιους, η σχέση με το είδωλό τους έπαιρνε ενίοτε τη μορφή πραγματικής θρησκευτικής λατρείας. Ο Τολστόι στη ζωή του όχι απλά αρνιόταν να πιστέψει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά επί πολλά χρόνια συνειδητά και σκληρά τα χλέβαζε και με ιδιαίτερη μάλιστα οξύτητα το μυστήριο ακριβώς της Θείας Μεταλήψεως. Τόσο πολύ είχε διαδοθεί η διδασκαλία του στα τέλη του 19ου αιώνα, που η Γεσνάγια Πολιάνα είχε γίνει πλέον τόπος προσκυνήματος. Βεβαίως ο Τολστόι δεν έπαψε να έχει τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του. Η Ιερά Σύνοδος τότε επέλεξε τον Στάρετς Βαρσανούφιο της Όπτινα, άνθρωπο μορφωμένο και καλλιεργημένο, για να συναντήσει και να διαλεχθεί με τον Τολστόι. Όμως η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τολστόι το απέφυγε. Εκείνη την εποχή το μοναστήρι της Όπτινα με τους περίφημους Στάρετς είχε γίνει πόλος έλξης χιλιάδων ανθρώπων και ειδικά των διανοουμένων. Ήταν ένα αντίβαρο στην πνευματική αποσάφρωση του ρωσικού λαού, τότε που οι μηδενιστικές και επαναστατικές ιδέες είχαν εισβάλει στη ρωσική γη. Πολλοί διανοούμενοι είχαν βρει κοντά στους Στάρετς την πίστη των πατέρων τους, όπως ο Γκόγκολ, ο Τουργένιεφ, ο Ντοστογεύσκι. Ειδικά ο Ντοστογεύσκι επηρεάστηκε βαθύτατα από τις μορφές των Στάρετς Μακαρίου και Αμβροσίου. Ο τελευταίος, καθώς φαίνεται, αποτέλεσε το πρότυπο του Στάρετς Ζωσιμά στους αδερφούς Καραμαζόφ. Και ενώ οι διανοούμενοι αυτοί προσήλθαν με ταπείνωση για να ακούσουν τη σοφία των Στάρετς και να αλλάξουν ζωή, ο Τολστόι πήγε μεν στην Όπτινα, αλλά με διαφορετικές διαθέσεις. Ο Στάρετς Βαρσανούφιος διηγεί το με πόνο αυτό το γεγονός. Αργότερα ήρθε εδώ και μια άλλη μεγαλοφυΐα. Ο Ρώσος συγγραφέας Τολστόι λέει: «Ήρθε μέχρι και την πόρτα μου. Επήγε και στην πόρτα του Στάρετς Ιωσήφ και απήλθε. Γιατί? Τι ήταν εκείνο που τον εμπόδισε να μπει στη μια ή στην άλλη πόρτα? Μήπως η υπερηφάνεια? Τι έχει, παρακαλώ, να είπε ένας οποιοσδήποτε γέροντας σε ποιον? Στον Λέοντα Τολστόι, μπροστά στον οποίο υποκλίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Επάνω σε ποιο θέμα θα μπορούσε ένας Λέων Τολστόι να συζητήσει με έναν κάποιο καλόγερο? Δεν μπόρεσε ο ταλέπορος να την δεμάσει τη ματαιοδοξία του και απήλθε. Βέβαια, αυτό αποτελεί μια δική μου εξήγηση. Μα ποιος ξέρει πόσο κοντά στην αλήθεια ευρίσκεται? Έφυγε. Για πού? Για την αιωνιότητα. Ποια αιωνιότητα? Μου είναι φοβερό και να το είπω. Αχ, Θεέ μου, και όλα αυτά έγιναν κάτω από τα μάτια μου. Όμως ξέρουμε ότι η ζωή του Λέοντος Τολστόη θα ήταν εντελώς διαφορετική αν δεν είχε αποδεχθεί έναν ολέθριο λογισμό. Του μπήκε η σκέψη ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και την αποδέχθηκε. Μετά του μπήκε ο λογισμός ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σωστά γραμμένο και αυτό το λογισμό τον εμπίστευσε και διασκεύασε το Ευαγγέλιο κατά πώς του εκάπνισε. Έτσι εξέπεσε από τη χριστιανική πίστη και άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο μακριά από το Θεό και τελείωσε τη ζωή του άσχημα. Κι όμως ήλθε κάποτε ο Λέων Τολστόη εδώ να ειδεί τον πατέρα Αμβρόσιο. Ήλθε υποκρινόμενος πως τάχα διψούσε για τη σωτηρία του. Μα ο πατήρ Αμβρόσιος τον κατάλαβε. Ο Τολστόη προσπάθησε να ανοίξει συζήτηση με τον πατέρα Αμβρόσιο γύρω από το δικό του Ευαγγέλιο. Όταν ο Τολστόη έφυγε, ο πατήρ Αμβρόσιος περιορίστηκε να είπε: έχει εγωισμό. Και με τα λόγια αυτά χαρακτήρισε όλη την πνευματική του πάθηση. Ο Τολστόη εγύρισε στο ξενοδοχείο του. Εκεί έμενε τότε και ο γνωστός συγγραφέας Λεόντιεφ. Ήταν μεταξύ τους γνωστοί. Και ο Τολστόη άρχισε να διηγείται στον Λεόντιεφ για την επίσκεψή του στην Όπτινα. Και τότε ο φλογερός εκείνος άνθρωπος αισθάνθηκε αγανάκτηση και του έβαλε τις φωνές. Μα πώς ετόλμησες, κόμη μου, να μιλήσεις στον γέροντα για το Ευαγγέλιο σου? Και τι δηλαδή? Θα με καταγγείλετε στο Βασιλικό Επίτροπο της Συνόδου? Καταγγείλετε με, να δούμε τι θα βγει από αυτό. Να πώς τον είχε καταλάβει ο Τολστόη και τι είχε αρχίσει να υποψιάζεται μετά τη συζήτησή τους. Για την επικοινωνία του με τον Τολστόη, ο Άγιος Λουκάς διηγείται στην αυτοβιογραφία του. Η χάρη του Θεού, βλέποντας τις αγνές προθέσεις του, δεν τον άφησε να ψάχνει σε θολά νερά. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Τολστόη και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Η μοίησή μου στον Τολστόη δεν κράτησε όμως πολύ, μονάχα έως ότου διάβασα το Απαγορευμένο, εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνίσταται η πίστη μου», στο οποίο με απόφυσε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόη ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

ιατρικές σπουδές του. Η μεγάλη απόφαση και επιλογή. Είχαν περάσει 3 χρόνια από τότε που αποφύτησε από το Λυκείο. 3 χρόνια αμφιταλαντεύσεων. Το 1898 παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών, με εξαιρετικούς και φημισμένους καθηγητές. Εκείνη την εποχή, στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, σπούδαζαν πάνω από 2.000 φοιτητές, από τους οποίους η μισή μόνο στην Ιατρική Σχολή. Κάθε έτος είχε γύρω στους 200. Την εποχή των σπουδών του ήταν ενεργός φοιτητής. Η ακεραιότητά του και ο σεβασμός προς κάθε συμφοιτητή ή και οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Δεν δίσταζε να υπερασπίζεται τους αδύναμους και αδικημένους. Γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές τον ονόμαζαν μυστικά «Συνείδηση του Έτους» και τον εξέλεξαν πρόεδρο, εκφράζοντας έτσι την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Ο φοιτητής αντιμετώπιζε στην αρχή πολλές δυσκολίες, γιατί στο πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα ήταν γενικής παιδείας και δεν είχαν άμεση σχέση με τη μελλοντική ιατρική ειδικότητα του φοιτητή. Ο καθηγητής Σεφτσένκο σημειώνει για αυτή την περίοδο. Οι μεγάλες αυτές δυσκολίες υπήρχαν μόνο στις αρχές. Σύντομα, κοντά στις δυσκολίες άρχισαν να έρχονται και οι επιτυχίες. Στο δεύτερο κιόλας εξάμηνο του πρώτου έτους, ο Βαλεντίν παίρνει μόνο άριστα. Είναι η εποχή που εντελώς ξαφνικά αρχίζει να τον ενδιαφέρει η ανατομία. Αναφέρεται στην περιγραφική ανατομία του ανθρώπου, η μελέτη της οποίας γινόταν παράλληλα με τη σπουδή των μαθημάτων γενικής παιδείας αφενός και αφετέρου λειτουργούσε σαν προθάλαμος για τον καινούριο κύκλο μαθημάτων της ιατρικής επιστήμης. Μόνο προς το τέλος του πρώτου έτους είχε ξεκαθαρίσει μέσα του πως είχε κάνει τη σωστή επιλογή επαγγέλματος.

Πρώτοι δάσκαλοι του είχαν κατά ιδιαίτερο τρόπο αγγίξει την καρδιά του νεαρού φοιτητή. Του μετέδωσαν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα πορεία του. Έβαλε ο καθένας από τους καθηγητές που συνάντησε στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου τον οβολό του, όσο και αν φαινόταν ασήμαντος, στην ανατροφή του φοιτητή Γιασενέτσκι. Οι από κοινού προσπάθειές τους δεν πήγαν χαμένες, γιατί αποτέλεσαν τη βάση για την ευρύτητα στις γνώσεις και την εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα στην κλινική σκέψη του μελλοντικού χειρουργού, οφθαλμιάτρου και ανατόμου. Του δίδαξαν την αφοσίωση στο ιατρικό λειτουργήμα, την ετοιμότητα και αυταπάρνηση στο όνομα της σωτηρίας μιας ανθρώπινης ζωής, την αγαπητική προσέγγιση του κάθε ασθενούς, ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού και οικονομικοκοινωνικής τάξης. Στο κεντρικό ιατρικό αρχείο της Μόσχας υπάρχει το πρωτότυπο του πτυχίου του Αγίου μετά από την επιτυχή επίδοσή του σε 22 πτυχιακές εξετάσεις που

Ακρόπολης, που αντιστοιχεί στο σύγχρονο όρκο του Ιπποκράτη. Την αναφέρουμε χωρίς πολλές περικοπές, λαμβάνοντας με μεγάλη ευγνωμοσύνη τα δικαιώματα του ιατρού που μου χαρίζει η επιστήμη και κατανοώντας όλη τη σπουδαιότητα των υποχρεώσεων που ανατίθεται σε μένα λόγω του αξιώματος αυτού, υπόσχομαι σε όλη μου τη ζωή να μην αμαυρώσω την τιμή της τάξης στην οποία τώρα εισέρχομαι. Υπόσχομαι σε κάθε περίσταση να βοηθώ με όλες μου τις δυνατότητες τους προστρέχοντες σε μένα πάσχοντες, να διαφυλάτω το ιατρικό απόρριτο και να μην καταχρώμαι την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Υπόσχομαι να συνεχίσω τη μελέτη της ιατρικής επιστήμης και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην πρόοδό της, ανακοινώνοντας στην επιστημονική κοινότητα όλα όσα ανακαλύπτω. Υπόσχομαι να μην ασχοληθώ με παρασκευή και πώληση άδειλων θεραπευτικών μέσων. Υπόσχομαι να είμαι δίκαιος προς τους συναδέλφους ιατρούς και να μην προσβάλλω την προσωπικότητά τους, προς όφελος όμως του ασθενούς, να λέω την αλήθεια ευθέως και χωρίς υποκρισία. Στις σημαντικές περιπτώσεις, υπόσχομαι να καταφεύγω σε συμβουλές άλλων συναδέλφων, πιο ειδικών και εμπειρων. Όταν δε εγώ ίδιος κληθώ σε συμβούλιο, να ανταποδίδω κατά συνείδηση το δίκαιο και τις προσπάθειες. Σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου, ο Γιασενέτσκι το είχε πάρει στις 14 Φεβρουαρίου 1904, δηλαδή 4 μήνες μετά την επίσημη ολοκλήρωση των πτυχιακών εξετάσεων. Στις 30 Μαρτίου 1904, ο νεαρός γιατρός θα αναχωρήσει για την Τσιτά, όπου θα αποκτήσει την πρώτη του τακτική εμπειρία χειρουργικής.

η ιατρική σχολή του Κιέβου σήμερα. Ο Άγιος Λουκάς ήταν γνωστός ως γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι. Οι γιατροί που σπούδασαν με το σύγγραμμά του έτσι τον γνώριζαν. Δεν ήξεραν ότι πίσω από το όνομα κρύβεται ένας εξέχων ιεράρχης και Άγιος πλέον. Σήμερα που γίνεται παντού γνωστός και λύθηκε ο γρίφος, κάθε πόλη από την οποία πέρασε έστω και λίγο σεμνύνεται για το όνομά του. Οργανώνουν συνέδρια, στείνουν πρωτομές και αγάλματα, κτίζουν εκκλησίες στο όνομά του, ιστορούν την εικόνα του. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Και πρώτα απ' όλα το Πανεπιστήμιο Κιέβου, στο οποίο σπούδασε ο Άγιος Λουκάς. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2012, λάβαμε μια επιστολή από τον καθηγητή Μοσκαλένκο. Πρίτανη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, ακαδημαϊκό. Γράφει μεταξύ άλλων. Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους αποφύτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδίμηρου, τώρα ονομάζεται Εθνικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Μπογομόλετς. Στη μνήμη του Αγίου Λουκά, το Πανεπιστήμιο εγκαινίασε μια αίθουσα, ενώ στο διοικητικό αλλά και στο μορφολογικό κτίριο τοποθετήθηκαν τιμητικές πλακέτες με τη μορφή του Αγίου. Τέλος, στο προάβλιο της σχολής κτίστηκε ναός αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Η σχολή επανέκδοσε τη μονογραφία του «Πνεύμα, ψυχή, σώμα», την έκδοση της οποίας ευλόγησε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε μία από τη σειρά επιτυχιακών εκδόσεων αφιερωμένων στα 170 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου.

από Ανατολή. Η αποστολή του Ερυθρού Σταυρού. Το 1904 ξεκίνησε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Η Ιαπωνία αντέδρασε στην επεκτατική πολιτική της Ρωσίας και στις 8 Φεβρουαρίου 1904 το Ιαπωνικό ναυτικό επιτέθηκε κατά του Ρωσικού στο λιμάνι του Πορτ Άρθουρ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κράτησαν με διακοπές πάνω από ένα χρόνο. Ο Ιαπωνικός στρατός υπερήχε σε οργάνωση, εκπαίδευση και ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα να οδηγήσει το Ρωσικό στρατό σε ταπεινωτικές ήττες. Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Στο ποταμό Σαχ δόθηκαν σκληρές μάχες που κράτησαν 2 εβδομάδες. Οι Ρώσοι είχαν 10.000 νεκρούς και 30.000 τραυματίες. Στη μάχη του Μούγκντεν

τις 5 ως τις 25 Φεβρουαρίου 1905, οι απώλειες του ρωσικού στρατού ήταν 89.000 στρατιώτες. Ο πόλεμος τελείωσε με τη Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε στο Πόρτσμουθ στις 5 Σεπτεμβρίου 1905. Στα μετόπισθεν από την αρχή του πολέμου ετοιμάζονται οι αποστολές. Στα τέλη του Ιανουαρίου 1904, η αδελφή ηγουμένη της κοινότητας Μαρίνσκαγια έλαβε επίγον τηλεγράφημα. Κεντρική διεύθυνση ζητεί να προετοιμαστεί για αποστολή ομάδας αποτελούμενης από 3 γιατρούς, 15 αδελφές ελαίους, 30 νοσοκόμους και όλο το απαραίτητο υλικό για 200 κλίνες σε μία εβδομάδα. Η ομάδα ετοιμάζεται εσπευσμένα. Μεταξύ των αδελφών του Ελέους ήταν και η Άννα Λάνσκαγια, η μελλοντική σύζυγος του Αγίου Λουκά. Παράλληλα ετοιμάζεται και η ομάδα γιατρών. Ανάμεσά τους θα βρεθεί και ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν Βόινο Γεσενέτσκι. Η προετοιμασία παρατάθηκε για 2 μήνες. Όμως, σε όλο αυτό το διάστημα, ο αρχίγιατρος της ομάδας κατόρθωσε να εξοπλίσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό την ιατρική αυτή αποστολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια πληρότητα εξοπλισμού δεν συνάντησε ο Άγιος Λουκάς σε κανένα από τα νοσοκομεία που εργάστηκε τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν το προσωπικό ήταν έτοιμο, βγήκαν όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, η οποία διασώθηκε ως σήμερα. Στις 30 Μαρτίου 1904, η αποστολή επιβιβάστηκε στο τρένο και από το Κίεβο ξεκίνησαν για το μακρινό ταξίδι που κράτησε συνολικά 2 μήνες. Ο Βαλεντίν, πριν φύγει, πήγε σε όλα τα καταστήματα και αγόρασε όσα ιατρικά βιβλία βρήκε, τα οποία διάβασε κατά τη διάρκεια του μεγάλου αυτού ταξιδιού. Στην πεδιάδα της Δυτικής Σιβηρίας γράφει ένα γράμμα στους δικούς του. «Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα σήμερα ταξιδεύαμε μέσα από την Ταϊγκά. Τι άγρια τοπογραφία. Η Ταϊγκά δεν είναι επιβλητική ούτε μεγαλοπρεπής, αλλά είναι απροσπέλαστη και σκοτεινή. Είναι ένα είδος κημητηρίου του δάσους. Δέντρα σκορπισμένα παντού, ξεριζωμένα από τις θύελλες, σπασμένα κούτσουρα, νεκρή κορμή χωρίς τις κορυφές. Η γη είναι υγρή, παντού λακκούβες με νερά, αναχώματα. Όταν σκαρφαλώνει κανείς πάνω σε αυτούς τους κορμούς, έρχονται στο νου του εκείνοι οι περιπλανόμενοι που είχαν περπατήσει μέσα σε αυτή την ταϊγκά χιλιάδες βέρστια και δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τόσα πολλά. Το τρένο τρέχει με ορμή μέσα στην ταϊγκά και δεν μπορεί κανείς να αποσπάσει την προσοχή του από την άγρια αυτή τοπογραφία και από την αίσθηση της γρήγορης μετακίνησης. Σας φιλώ δυνατά, δυνατά. Σας στέλνω ένα από τα πολλά λουλούδια που μάζεψα σήμερα στην ταϊγκά. Σας φιλώ όλους, Βαλεντίν. Η αποστολή πέρασε από τις πόλεις Κούρσκ, Βορόνες, Πένζα, Σαμάρα, Ουφά, Τσιαλιαμπίνσκ, Όμσκ. Εδώ έμειναν 10 μέρες. Τους ανακάλυψαν και οι δημοσιογράφοι. Ένα τμήμα της αποστολής φωτογραφήθηκε πάνω στο τρένο, με ημερομηνία 24 του 1904. Στις 28 Απριλίου έφτασαν στη λίμνη Βαϊκάλη, την οποία διέπλευσαν. Τέλος Μαΐου έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά.

από λίγες μέρες άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι τραυματίες. Ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν εργάστηκε στην αρχή ως βοηθός χειρουργού. Δεν πέρασε καιρός όταν, βλέποντας τις ικανότητές του, του εμπιστεύτηκαν ένα από τα χειρουργικά τμήματα. Θα αναγκαστεί πλέον να μπει στα βαθιά νερά. Η προσγείωση ήταν απότομη. Από τη θεωρία στην πράξη. Τώρα πλέον δεν είχε να μελετήσει ανατομία πάνω σε ανθρώπινα πτώματα, αλλά να θεραπεύσει ζωντανούς ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους. Η συνεχής ροή των παραμορφωμένων από εκρήξεις ανθρώπων, η σκληρή πραγματικότητα της στρατιωτικής χειρουργικής, δεν αντιστοιχούσε στα μαθήματα χειρουργικής που είχε ακούσει στο πανεπιστήμιο. Τα τραύματα που είχαν οι στρατιώτες από βόμβες, πυροβόλα όπλα κλπ, οι οποίοι μεταφέρονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο μετά από κάποιες μέρες, εξελίσσονταν κατά κανόνα σε ποιόδεις πληγές. Στην ιατρική σχολή τότε δεν υπήρχε ούτε το μάθημα για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, ούτε καν η έννοια χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειρουργεί καθημερινά αρθρώσεις, προβαίνει σε ακροτηριασμούς, επανενώνει κομματιασμένα μέλη. Η χειρουργική πείρα που αποκόμισε στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πληγών με ποιόρια είναι η χάραξη μεγάλων και βαθιών τομών. Η πραγματοποίηση εγχειρήσεων κατά αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη συγκέντρωση υλικού για το μετέπειτα βιβλίο του «Δοκίμια». Λίγοι μήνες τέτοιας πρακτικής μεταμορφώνουν τον νεαρό γιατρό σε δεξιοτέχνη χειρουργό. Με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν καλά. Όπως σημειώνει ο ίδιος, τα αποτελέσματα των εγχειρήσεων ήταν αρκετά καλά. Σοβαρές επιπλοκές ή θάνατοι δεν υπήρξαν. Μέσα στη φρίκη του πολέμου και στην εξοντοτική δουλειά υπήρξε και ένα ευχάριστο γεγονός. Η αδερφή του Ελεουσάνα Λάνσκαγια αποδέχθηκε την πρόταση του νεαρού γιατρού να γίνει σύζυγός του. Όπως γράφει ο Άγιος, στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν την αποκαλούσαν Αγία Αδελφή. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Έτσι, στις 10 Οκτωβρίου του 1904, στο ναό του Αρχαγγέλου στην Παλαιά Τσιτά, τον οποίο είχαν κτίσει οι εξόριστοι Δεκεμβριστές, τελέστηκε ο γάμος από τον πατέρα Ιωάννη Ζέροφ. Λίγο πριν τελειώσει ο πόλεμος, το χειμώνα του 1905, το νεαρό ζεύγος επέστρεψε στο Κίεβο. Ο Βαλεντίν δεν άλλαξε γνώμη. Επέμενε στην πρώτη του απόφαση να εργαστεί στην επαρχία κοντά στο φτωχό Μουζίκο. Η Άννα Βασιλίγευνα υποστήριξε το σύζυγό της στην απόφασή του. Τσερκάση, Αρντάτοφ, Σιμπίρσκ, Βέρχνη Λιουμπάζ, Φατέζ, Ρωμάνοφκα ήταν οι περιοχές που εργάστηκε από το 1905 ως το 1910 σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ φτωχικά, στα όρια της εξαθλίωσης. Διακρίνονταν δε για τον πρωταγωνισμό τους. Εξαγριωμένοι πολλές φορές, έπαιρναν τα τσεκούρια και τα δίκρανα και ξεσηκώνονταν. Η αυτοδικία και η αυθαιρεσία, τα αιματηρά επεισόδια, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα. Χρειαζόταν να έχει ατσάλινα νεύρα, απίστευτη υπομονή για να ανταπεξέλθει. Μέσα όμως από τις μεγάλες αυτές δυσκολίες, γεννήθηκε ο μεγάλος χειρουργός.

0: της όχθες του Δνήπερου. Περνώντας το 1996 από την Εθνική Οδό Κιέβου-Χαρκόβου, συναντήσαμε στα περίχωρα του Κιέβου ένα νεόδημητο ναό εξαιρετικής ομορφιάς και καλεσθησίας. Μας είπαν τότε ότι ο αρχιτέκτονας ήταν ιερέας. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να μάθω ότι ο περίφημος αυτός αρχιτέκτονας δεν είναι άλλος από το Μητροπολίτη του Τσερκάση, Σοφρόνιο. Τον συνάντησα πολλές φορές στη Σιμφερούπολη και στο Κίεβο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητά του, η καλοσύνη του, η βαθιά του πίστη, η παιδική του καρδιά. Προσεύχεται στο Θεό, μιλάει με την Παναγία και τους Αγίους σαν μικρό παιδί και έχει δει θαυμαστές επεμβάσεις της Θείας Χάρης στη ζωή του και στη διακονία του. Τον Απρίλιο του 2012 είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά. Η περιοχή του Τσερκάση είχε δεχθεί και αυτή την ευεργετική παρουσία του Αγίου. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του Δνήπερου. Από το αεροδρόμιο του Μπορισπίλ με παρέλαβαν δύο ελληνομαθείς νέοι, ο Βλαδίμηρος Τελισένκο, υπεύθυνος του θρησκευτικού τουρισμού της Ουκρανικής Εκκλησίας, και ο Δημήτρης Αρναούτοφ, βουλγαρικής καταγωγής, θεολόγοι και οι δύο, πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θαυμάσια παιδιά, γνωρίζουν άπτεστα τα ελληνικά και έτσι είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αρκετά. Δύο ώρες χρειάστηκαν για να φτάσουμε στο Τσερκάση. Σε ένα ευρύχωρο πάρκο είναι χτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός και το Επισκοπείο. Ο ναός εκπληκτικός, έργο και αυτό του Μητροπολίτου Σοφρονίου. Και να ήταν μόνο αυτός. Οι περισσότεροι ναοί της επαρχίας του σχεδιάστηκαν από τον ίδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτός ο τόσο απλός και ταπεινός άνθρωπος διαθέτει ένα τόσο σπουδαίο ταλέντο, δίχως να έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και όλα τα συναφή. Πριν προλάβω να πάρω μια ανάσα, άρχισαν οι διαδοχικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, πρώτα με τους συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, έπειτα με δημοσιογράφους, ακολούθησαν οι Έλληνες του Τσερκάση, περίπου 200 ζουν στην πόλη, τα παιδιά των καθηγητικών σχολείων. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου υπήρχαν και δύο εκθέσεις. Η μία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά με ζωγραφιές των παιδιών και η άλλη αφιερωμένη στην Ελλάδα με τίτλο «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών». Θαυμάσιες ζωγραφιές και σχέδια από ελληνικά τοπία. Ρώτησα τα παιδιά αν είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τα πρότυπά τους ήταν από καρτ ποστάλ, φωτογραφίες και το διαδίκτυο.
1: Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δεύτερο.
2: Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα. Πήγα στη Σοφία Σεργέγευνα στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου όπου έμενε. Της χτύπησε την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της κατάπληκτη, έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στον Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία Σεργέγευνα δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με το Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέλφια του, όπως και έγινε. Τα τρία μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της. Ενώ τον Μιχαήλ χρειάστηκε να τον διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου του αρχιάτρου είχε 5 δωμάτια τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία Σεργέγευνα ένα δικό της εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου. Διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία Σεργέγευνα. Η Σοφία Σεργέγευνα είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε πράγματι κοντά στα παιδιά του γιατρού. Έγινε δεύτερη μητέρα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο σπίτι του μικρότερου γιού του, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι.

Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας. Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Δασκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντρέευ, εφημέριος της Ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωνε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενωρητών, όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία, παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενωρίτες, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας, εντός παρενθέσεων, εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούνται για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποιαν ημέρα συνήλθε στην Δασκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο, εντός παρενθέσεων το δικαστήριο, εναντίον του Αρχιεπισκόπου Δασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκεντίου. Στο δικαστήριο αυτό κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντίν στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί.

τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, με πήρε από το χέρι, με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω-γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, αλλά τα λόγια του σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλίση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό του απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Αργότερα μίλησα στον σεβασμιότατο για τη νοσοκόμα μου Βαλέτσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνον πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η 7η εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλίση του Θεού στο Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων, αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της, περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλίση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού, ο δούλος Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άρχισε να γίνει, ούτε καν πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου του 1921, ο γιατρός από τα χέρια του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν τον ευλαβέστατον διάκονον εις πρεσβύτερον.

Η εικόνα της γιορτής στο προσκυνητάρι δείχνει το γέροντα Σιμεών να κρατάει στα χέρια του τον δεσπότη του παντός. Και στο ιερό ο νεοχειροτονηθής ιερέας, γιατρός, σαν άλλο Σιμεών, κρατάει στα δικά του χέρια αυτόν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, παραδίδοντάς του τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό του απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια. Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε, αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για αυτόν το άπαν, τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, η στεναχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Τασκένδη και ειδικότερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε αυτό γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής έναν καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήσαν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά άθεοι. Απόρρισαν σαν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση, με το όπιο του λαού. Τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία και με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν.

συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον πατέρα Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήλθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μία από τις φοιτητρίες του, η Μπενιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθεΐστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίντοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε τις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με τη ζωή του, με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δίλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παραιτήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ταςκέντης. Χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Ταςκέντης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέων ότι στην Ταςκέντη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν λόγω του λοιμού είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Ταςκέντη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σωριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και οι ίδιοι γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο ποτάμι αρρώστων, οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν. Ο πατήρ Βαλεντίν ακούραστος έτρεχε μέρα νύχτα για να βοηθήσει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, το μακελιό συνεχιζόταν. Σε όλη την περιοχή, οι Μπολσεβίκοι είχαν εξαπολύσει ένα ατέλειωτο ανθρωποκυνηγητό. Συλλάμβαναν όποιον είχε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και απλούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, βουλευτές της πρώην τσαρικής κυβέρνησης, και τους εκτελούσαν χωρίς δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση, αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός.

μειώσαμε όχι μόνο στις παραδόσεις του, αλλά παντού όπου πήγαινε κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν όμως δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι γιατροί τον θαύμαζαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό.

όμως πολλοί απογοητεύτηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι ξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Τασκένδη το πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τούρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο στις συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του ήσαν άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρδιες και ουσιαστικές. Σε όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Ταρσκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ουγαρ απεστηλέμε ο Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πίμνιο του Ιησού Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λοιμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

την έμπνευση και την ευλογία του οικείου ποιμενάρχου Ινοκεντίου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του ηλισμού και της αθεΐας. Το καλοκαίρι του 1921 ο πατήρ Βαλεντίν αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχαν φέρει τότε στην Τασκένδη από τη Μπουχάρα μια ομάδα τραυματιών του Κόκκινου Στρατού. Καθοδόν τους έβαλαν στα τραύματα επιδέσμους στο τρένο του υγειονομικού. Όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, κάτω από τους επιδέσμους αναπτύχθηκαν σκουλίκια της μύγας. Τους τραυματίες μετέφεραν στην κλινική του καθηγητή Σιτκόφσκι. Οι γιατροί είχαν σχολάσει από την υπηρεσία τους και αντιμετώπισε την κατάσταση ο εφημερεύων ιατρός, ο οποίος άλλαξε τους επιδέσμους σε κάποιους ασθενείς και τους υπόλοιπους τους άφησε για το πρωί. Κάποιοι καλοθελητές διέδωσαν ότι οι γιατροί αδιαφόρησαν και άφησαν τους στρατιώτες να σαπίζουν. Την εποχή εκείνη, αρχηγός της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ήταν ο Λετωνός Πέτερς. Άνθρωπος σκληρός, ανελέητος, που δεν δίσταζε να καταδικάσει για το τίποτα κάποιον πολίτη ακόμη και σε θάνατο. Η φήμη περί της δίθεν αδιαφορίας των γιατρών ήταν για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να δείξει τα άγρια ένστικτά του. Μικρόνους δικτατορίσκος καθώς ήταν, με τη μέθοδο του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί ο καθηγητής Σιτκόφσκι και όλη η ομάδα των γιατρών του. Μαζί τους συνέλαβαν και άλλους τρεις γιατρούς του υγειονομικού. Ο Πέτερς αποφάσισε να οργανώσει παραδειγματική δίκη. Παρόλο που ως Λετωνός δεν μιλούσε σωστά τη ρωσική γλώσσα, αυτοδιορίστηκε δημόσιος κατήγορος. Όταν ήλθε η μέρα της δίκης με την εντολή του Πέτερς, ο καθηγητής Σιτκόφσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην αίθουσα του δικαστηρίου με φρουρά. Ο καθηγητής προχωρούσε στη μέση του δρόμου με τα χέρια δεμένα πίσω, ενώ και από τις δύο μεριές συνόδευαν έφηποι στρατιώτες με τα όπλα τους βγαλμένα έξω από τις θήκες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη, κυρίως από εργάτες. Ο Πέτερς κατά τη διάρκεια της δίκης μίλησε με σκληρότητα για τους γιατρούς, με μια ξύλινη γλώσσα, συνηθισμένη σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόμματα και όχι μόνο. Αποκάλεσε τους γιατρούς λευκές ουρές, σε αντίθεση με τους κόκκινους στρατιώτες. Μίλησε για αντεπανάσταση, για ολοφάνερη προδοσία. Όλες οι κατηγορίες του ήταν έτσι διατυπωμένες με μοναδικό στόχο να αποδείξει ότι οι γιατροί ήταν εχθροί της εργατικής τάξης και υπηρέτες του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι οι γιατροί κινδύνευαν να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στη δίκη παρουσιάστηκαν και κάποιοι γιατροί συνάδελφοι των κατηγορουμένων. Όλοι προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Μεταξύ των γιατρών είχε κληθεί να καταθέσει και ο πατήρ Βαλεντίν. Η αγόρευσή του ήταν καταπέλτης για τον Πέτερς. Ενώ οι άλλοι γιατροί προσπάθησαν με ήπιο τρόπο να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους, ο πατήρ Βαλεντίν υπερέβαλε αυτόν. Αντιμετώπισε άφοβα και με σκληρά λόγια τον Πέτερς και τον αποκάλεσε αγρίκο που καταπιάνεται με πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει τίποτα και ανεδίδημαγωγό που απαιτεί την εσχάτη των ποινών για ανθρώπους τίμιους και ευσυνείδητους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε με τη σειρά την κατάθεση του πατρός Βαλεντίν που κατάφερε να γκρεμίσει το σκηνικό που με τόσο άθλιο τρόπο είχε στήσει ο Πέτερς.

πρόεδρος τον κάλεσε να μιλήσει ως εμπειρογνώμονας. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον καθηγητή Σιτκόφσκι υπαίτιο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του?» Η ερώτηση αφορούσε τη μια πλευρά από τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μια άσχημη κατάσταση μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού. Οι τραυματίες έπιναν, μεθούσαν, τσακώνονταν μεταξύ τους, έδερναν ο ένας τον άλλον. Οι κατήγοροι που γνώριζαν όλα αυτά κατηγόρησαν τον Σιτκόφσκι και το επιτελείο του για τη δήθεν ανοχή που έδειχναν. Ο πατήρ Βαλεντίν ξάφνιασε όλους με την αφοπλιστική απάντησή του. «Κύριε δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος. Μη βιάζεστε, όταν έρθει η ώρα σας θα σας συλλάβουμε και σας», ούρλιαξε ο Πέτερς. Στις κλινικές της πόλης γίνονταν έσχοι. Η πλειοψηφία των τραυματιών στις κλινικές των καθηγητών Σιτκόφσκι, πατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι και Μποράφσκι ήταν στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Στις τεράστιες αίθουσες που κάποτε ήσαν αίθουσες παρελάσεων της ανώτατης στρατιωτικής σχολής, οι στρατιώτες ζούσαν έκλειτη ζωή. Χωρίς δισταγμό έπιναν βότκα, κάπνιζαν μαχόρκα και δημοσίως έκαναν ακολασίες. Όταν οι βαριά άρρωστοι τους παρακαλούσαν να κάνουν ησυχία, οι ελαφρώς τραυματισμένοι δεν έδιναν καμιά σημασία στις παρακλήσεις τους. Μια φορά ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς έκανε αναφορά για τις αθλειότητες που είδε κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης. Ο πατήρ Βαλεντίν έδωσε εντολή να παρουσιαστούν οι ταραξίες στο γραφείο του. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανέβει στο δεύτερο όροφο, όπου ήταν το γραφείο του, και ο συρφετός των μεθυσμένων στρατιωτών όρμησε πάνω στη σκάλα για να δείρει τον παπά. Η γιατρός Μπενιαμίνοβιτς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο χειρουργείο. Τον πατέρα Βαλεντίν όμως τον χτύπησαν άγρια. Τον κλωτσούσαν με τα πόδια, τον χτυπούσαν με τα δεκανίκια, τον τραυμάτισαν άσχημα, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρκετές ημέρες στο κρεβάτι. Όσοι γιατροί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου γνώριζαν για το συμβάν αυτό, όπως και για τα επεισόδια που δημιουργούσαν οι στρατιώτες. Το χάος για το οποίο μίλησε ο Πέτερς δεν εξέπληξε κανένα. Ήταν αδύνατο για τους γιατρούς να επιβάλλουν την τάξη στις κλινικές τους. Η δεύτερη ερώτηση του δημοσίου κατήγορου αφορούσε την περίπτωση με τα σκουλίκια. Ο πατήρ Βαλεντίν εξήγησε λεπτομερώς στο δικαστήριο πως κάτω από τους επιδέσμους δεν υπήρχαν σκουλίκια, αλλά τα νυμφεία των σκουλικιών. Οι χειρουργοί δεν φοβούνται αυτές τις περιπτώσεις και δεν βιάζονται να καθαρίσουν τις πληγές από τα νυμφεία, διότι έχει παρατηρηθεί προπολού ότι αυτά τα νυμφεία βοηθούν στο να επουλωθεί και να κλείσει η πληγή. Οι Άγγλοι γιατροί, συνέχισε, χρησιμοποιούν τα νυμφεία αυτά ως ένα είδος διεγερτικού για τη γρήγορη θεραπεία. Ο πατήρ Βαλεντίνος, έμπειρος γιατρός, ανέλησε τόσο αναλυτικά και πιστικά την ουσία του προβλήματος που ένα μέρος των εργατών τον χειροκρότησαν επιδοκιμαστικά. «Ποια νυμφία, πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά?» φώναξε οργισμένος ο Πέτερς. «Ελπίζω να γνωρίζει ο δημόσιος κατήγορος», απάντησε ευγενικά ο πατήρ Βαλεντίν, «ότι έχω τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο και πως δεν είμαι απόφυτος της Σοβιετικής Σχολής των Νοσοκόμων». Η αίθουσα σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Η τελευταία απάντηση έκανε έξω φρενών τον παντοδύναμο Πέτερς. Ήθελε να βρει κάποιον τρόπο να εξοντώσει και να ταπεινώσει τον αφθάδη εμπειρογνώμονα.

καταλάβαινε πως χάνει το παιχνίδι και πως οι γιατροί θα αθωωθούν. Γι' αυτό άλλαξε χαρτί. Άφησε τους κατηγορουμένους και στράφηκε προς τον πατέρα Βαλεντίν. Του είπε με αρκετή δόση ηρωνίας: «Για πείτε μας, παπά και καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι, πώς γίνεται ενώ προσεύχεστε την ημέρα, τη νύχτα, να κομματιάζετε τους ανθρώπους?» Ο Πέτερς αναφέρθηκε σε ένα δίλημα που αντιμετώπισε ο πατήρ Βαλεντίν με τη χειροτονία του. Αν δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίζει τη χειρουργική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιεροσύνη. Μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο. Ο ίδιος όμως, ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων, όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειροτονήθηκε ιερέας, του έδωσε την ευλογία να συνεχίσει τη χειρουργική του δραστηριότητα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν θεώρησε αναγκαίο να εξηγήσει στον Πέτερς. Του απάντησε μόνο: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσιε κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα πάλι χειροκρότησε για αυτή την εύστοχη απάντηση. Τώρα πλέον όλοι ήσαν με το μέρος του ιερέα χειρουργού. Τον χειροκροτούσαν οι γιατροί αλλά και οι εργάτες. Ο Πέτερς φρίαξε. Συνέχισε την επίθεση με σκοπό να πάρει το ακροατήριο και ειδικά τους εργάτες με το μέρος του. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στο Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός Βόινο Γιασενέτσκι? Τον έχετε δει ποτέ το Θεό σας?» «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσιε κατήγορε. Αλλά έχω κάνει εγχειρήσεις στο μυαλό και όμως δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Και συνείδηση επίσης δεν έχω βρει εκεί μέσα.» Τώρα πλέον το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν από τα γέλια. Τελικά η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την αναμενόμενη για τους κατήγορους επιτυχία. Έπρεπε όμως να σώσουν το κύρος του Πέτερς. Άλλωστε το κόμμα ήταν αλάθητο και βέβαια η εκπρόσωπή του. Έτσι οι δικαστές με προκρούστια μέθοδο κήρυξαν ένοχους και καταδίκασαν τον καθηγητή Σιτκόφσκι και τους συναδέλφους του σε 16 χρόνια φυλάκιση.

φάνερη αυτή αδικία συντάραξε την κοινή γνώμη της Ταρσκέντης. Τα κομματικά στελέχη κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση, αλλά και να βρουν έναν εύσχυμο τρόπο υποχώρησης. Μετά από 2 μήνες ανέρεσαν την απόφαση του δικαστηρίου και άφησαν τους γιατρούς ελεύθερους. Όλοι ευγνωμονούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την εκτέλεση.

Λίγο καιρό αργότερα μαθεύτηκε και μία άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον καθηγητή Σιτκόφσκι. Ο λόγος που απουσίαζε από το νοσοκομείο το βράδυ εκείνο που έφεραν τους στρατιώτες οφειλόταν όχι στην αδιαφορία του και στην αμέλειά του, αλλά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σύζυγός του είχε πάθει σοβαρής μορφής δηλητηρίαση και ο Σιτκόφσκι έκανε το παν για να τη σώσει.

5 μήνες από την πολύκρωτη δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε απερίσπαστο στην εργασία του και τις επιστημονικές έρευνές του. Οι εχθροί του όμως δεν ησύχαζαν. Ακόνιζαν τα μαχαίρια για μια νέα επίθεση που δεν άργησε να γίνει. Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε και πάλι εντολή να βγει η εικόνα της Θεομήτωρος από το χειρουργείο. Ο πατήρ Βαλεντίν αντέδρασε αμέσως. Αποσύρθηκε σπίτι του, δηλώνοντας πως δεν θα επιστρέψει στην εργασία του αν δεν επιστραφεί η εικόνα στη θέση της. Μια τέτοια απεργία το 1921 θεωρείται ως σαμποτάζ κατά της Επανάστασης. Ήταν βαρύ πολιτικό έγκλημα και προβλέπονταν σκληρές ποινές. Ήταν θέμα ημερών να συλληφθεί ο πατήρ Βαλεντίν και να του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Κάποιος φίλος του πατρός Βαλεντίν, ο Σλόνιμ, αποφάσισε να μεσολαβήσει. Απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρύτερης Περιοχής, τον Ροντζούτακ, και με αίτησή του παρακαλούσε να μην συλληφθεί ο επιστήμονας καθηγητής χειρουργός πατήρ Βαλεντίν. Διαφορετικά, θα σημειωνόταν πρώτα απ' όλα η ίδια η Σοβιετική Δημοκρατία, η επιστήμη, η ιατρική. Ο Ροντζούτακ στάθμισε φαίνεται την κατάσταση και υποσχέθηκε ότι προς το παρόν δεν θα προέβαιναν στη σύλληψη του καθηγητή. Πρότεινε μάλιστα στους γιατρούς να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε την απεργία του. Κλεισμένος στο σπίτι του διάβαλε και έγραφε. Δεν γνώριζε τίποτε για τη μεσολάβηση του Σλόνιμ. Στο σπίτι του τον επισκέφθηκαν διαδοχικά πολλοί συναδελφοί του για να τον μεταπίσουν. Μάταια όμως. Όλοι ανησυχούσαν. Οι άνθρωποι του κόμματος δεν θα ανέχονταν άλλο την πρόκληση. Τότε τρεις γιατροί αποφάσισαν να παρακάμψουν τον ίδιο και να απευθυνθούν σε πρόσωπο που μπορούσε να τον μεταπίσει. Επισκέφτηκαν λοιπόν τον αρχιεπίσκοπο του Τουρκεστάν, Ινοκέντιο, και του εξέθεσαν την κατάσταση. Ο αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Πράγματι, συνάντησε τον πατέρα Βαλεντίν και συζήτησε μαζί του. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμήφθηκε στη συζήτηση αυτή. Φαίνεται όμως ότι ο αρχιεπίσκοπος κατάφερε να τον πείσει. Έτσι την επόμενη μέρα ο ιερέας χειρουργός επέστρεψε στο νοσοκομείο.

ήταν ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί δημόσια και μάλιστα μπροστά στο πρόσωπο που διέταξε να αφαιρεθεί η εικόνα της Παναγίας. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν του χαρίστηκε, μίλησε με ειλικρίνεια χωρίς περιστροφές. Άλλωστε δεν γνώριζε ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Άρχισε ως εξής την εισήγησή του. «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό που δεν μίλησα την ημέρα που αρχικά είχε οριστεί. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Η αιτία είναι ο επίτροπος του υγειονομικού Γκέλφγκοτ. Μέσα του μπήκε ο διάβολος. Διέπραξε η ιεροσιλία. Η αίθουσα νέκρωσε. Ο επίτροπος Γκέλφγκοτ προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου, καθηγητής Ζαχάρεντσκο, ψιθύρισε στο γραμματέα γιατρό Σάνιν να μην καταχωρηθούν στα πρακτικά τα λόγια αυτά του πατρός Βαλεντίν κατά του εκπροσώπου της εξουσίας.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

όμως θαύμασαν για το θάρρος, την ειλικρίνεια, την πίστη και το ήθος του πατρός Βαλεντίν. Έλεγε μάλιστα αργότερα η νοσοκόμα Νεζέσκαγια. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως, ο πατήρ Βαλεντίν Φελίξοβιτς φερόταν σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω του. Ήταν μόνος απέναντι στη συνείδησή του. Και η δίκαιη αυτοκριτική στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πιο αυστηρή από οποιαδήποτε άλλη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν πάλευε και δεν κινδύνευε μόνο από τους άθεους, αλλά και από τους ψευδαδέλφους και αποστάτες. Η Επανάσταση ήταν μια ευκαιρία να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Άνθρωποι κατ' όνομα χριστιανοί, μετά την επικράτηση του αθεϊστικού καθεστώτος, εγκατέλειψαν τον Χριστό όπως ο Δημάς, αγαπήσαντες τον ίν αιώνα. Έμοιαζαν με τους σπόρους που έπεσαν επί την πέτραν ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μερικοί μάλιστα όχι μόνο απομακρύνθηκαν, αλλά γίνονταν και διώκτες. Ένας από τους αποστάτες ήταν και ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος της επαρχίας Κούρσκ Λομάκιν. Αρνήθηκε τον Χριστό και βέβαια την ιεροσύνη του και ακολούθησε τους άθεους. Έφτασε στην περιοχή της Ταρσκένδης και πρωτοστάθησε στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Έγινε μάλιστα ο διευθυντής της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας σε όλη την περιοχή της Ασιατικής Ρωσίας. Πολλές φορές ο πατήρ Βαλεντίν και ο Λομάκιν ήλθαν αντιμέτωποι σε δημόσιες συζητήσεις. Το ακροατήριο που παρακολουθούσε τις συζητήσεις θαύμαζε την επιχειρηματολογία του πατρός Βαλεντίν. Οι ακροατές εξοργίζονταν και μόνο που έβλεπαν τον αποστάτη πρώην κληρικό και συχνά τον έβλεπαν.

Του έθεταν μάλιστα και το εξής ερώτημα. Πες μας, πότε μας έλεγες ψέματα, όταν ήσουν παπάς ή τώρα που δεν είσαι? Ο Λομάκιν άρχισε πλέον να φοβάται τον πατέρα Βαλεντίν και να αποφεύγει αυτόν τον φιλόσοφο, όπως τον αποκαλούσε. Μετά από κάθε συζήτηση έφευγε νικημένος και κατησχημένος. Οι ακροατές καταχειροκροτούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Μιαν ημέρα οι υπάλληλοι του σιδηροδρομικού κάλεσαν τον πατέρα Βαλεντίν στη λέσχη τους για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη θρησκεία. Είχαν καλέσει και το Λομάκιν χωρίς να τον ενημερώσουν για τον πατέρα Βαλεντίν. Ο πατέρα Βαλεντίν καθόταν στη σκηνή περιμένοντας την έναρξη της συζήτησης. Η αυλαία ήταν ακόμη κατεβασμένη. Ο Λομάκιν ανέβηκε αμέριμνο στα σκαλιά. Όταν αντίκρισε τον πατέρα Βαλεντίν, σάστησε και μουρμούρισε: «Πάλι αυτός ο γιατρός?» Δεν θέλησε να παραμείνει, έκανε μεταβολή και έφυγε. Ο Λομάκιν είχε δυστυχώς άσχημο τέλος. Διηγείται ο πατήρ Βαλεντίν. Τα λόγια από τους ψαλμούς του Δαβίδ, «Θάνατος αμαρτωλών πονηρός», εκπληρώθηκαν στο δύστιχο αρνητή. Έπαθε καρκίνο του παχαίου εντέρου και η εγχείρηση έδειξε πως ο όγκος είχε κάνει μετάσταση στην ουροδόχο κίστη. Στη λεκάνη είχε διαμορφωθεί βαθιά, άκρος δίσοσμη κοιλότητα γεμάτη πίον, κόπρανα, ούρα, η οποία έβριθε από σκουλίκια. Το μαρτύριο που ζούσε τον έφερε στην κατάσταση της πλήρους απόγνωσης και αντιμετώπιζε όλους γύρω του με τόση κακία που ακόμη και οι νοσοκόμες, σταλμένες από το κόμμα, δεν μπορούσαν να αντέξουν την κακία, τις βρισιές, τις κατάρες του και αρνήθηκαν να τον περιποιούνται. Τελικά πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους.

πατήρ Βαλεντίν αγωνιζόταν σε πολλά μέτωπα. Από τη μια μεριά η φροντίδα της οικογένειας του, τα μικρά ορφανά παιδιά του ευτυχώς είχαν βρει στήριγμα τη Σοφία Σεργέγευνα. Από την άλλη πλευρά ήταν ποιμένας, λειτουργούσε, κήρυτε, ενίσχυε τους πιστούς. Για να ανταποκριθεί στα ιεροκηρυκτικά του καθήκοντα, μελετούσε πολύ την Αγία Γραφή και διάφορα θεολογικά βιβλία που τότε ήταν δυσέβρετα. Ένας πιστός βιβλιοπόλης ανέλαβε να τον προμηθεύσει με όποιο θεολογικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και ο πατήρ Βαλεντίν δημιούργησε μια αρκετά καλή βιβλιοθήκη. Παράλληλα δίδασκε στο Πανεπιστήμιο στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, ενώ συγχρόνως εργαζόταν εντατικά και στο νοσοκομείο. Οι ώρες του χειρουργείου ατέλειωτες, χειρουργούσε ακόμη και τη νύχτα. Και όχι μόνον αυτά, διηγείται ο ίδιος. Ήμουν υποχρεωμένος να παρακολουθώ τα πειράματα στο εργαστήριο. Γι' αυτό έπρεπε να συνεχίζω τις ερευνές μου στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, όπου καθημερινά έφταναν τα κάρα φορτωμένα με τα πτώματα των προσφύγων από το Ποβόλζε, την περιοχή που κυριαρχούσε η πείνα και οι επιδημίες των μεταδοτικών ασθενειών. Η έρευνα μου στα πτώματα άρχιζε από τον ιδιόχειρο καθαρισμό των πτωμάτων από τις ψήρες και τις ακαθαρσίες. Πολλά από τα στοιχεία που αποκόμισα από την έρευνά μου αυτή μου χρησίμευσαν ως υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Η επιστημονική έρευνα στα πτώματα γεμάτα ψήρες μου στήχησε πολύ. Κόλλησα τον υποτροπιάζοντα τύφο σε πολύ δύσκολη μορφή του, αλλά με την βοήθεια του Θεού η ασθένεια περιορίστηκε σε μια δυνατή κρίση και σε μια δεύτερη πολύ πιο ελαφριά.

πώς να μην θαυμάζει κανείς τη θυσιαστική αγάπη που διέθετε. Δεν λογάριαζε κόπους, θυσίες, αγρυπνίες, κινδύνους μόλυνσης, προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον Πάσχοντα. Ο πατήρ Βαλεντίν.

καλοκαίρι του 1922 η ζωντανή εκκλησία πέταξε τη μάσκα και άρχισε να κάνει πιο έντονη την παρουσία της με την ενθάρρυνση των μυστικών υπηρεσιών. Το χάσμα μεταξύ της κανονικής εκκλησίας και των σχισματικών μεγάλωνε. Η ζωντανή εκκλησία, εντός παρενθέσεως βέβαια το ζωντανή εκκλησία, άρχισε να απλώνει παντού τα πλοκάμια της. Το σχίσμα είχε αντίκτυπο και στην Τασκένδη. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος ενημέρωσε τους κληρικούς του και το ποίμνιό του. Μίλησε με σκληρά λόγια για τους σχισματικούς κληρικούς που διχάζουν την Εκκλησία σε μια τόσο οδυνηρή περίοδο και προσθέτουν τραύματα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Κάλεσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Πατριάρχη Τίχωνα και στην κανονική ιεραρχία. Οι σχισματικοί εξέλεξαν δικό τους επίσκοπο για την Τασκένδη. Η θέση του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου ήταν επισφαλής. Αναγκάστηκε να φύγει για τη Μόσχα με σκοπό να καταφύγει στη Μονή Βαλαάμ που βρίσκεται σε νησί στη λίμνη Λατόγκα. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Βαλαάμ και κατέληξε στο χωριό του. Έτσι, οι πιστοί της Τασκένδης που έμειναν χωρίς επίσκοπο βρέθηκαν σε σύγχυση, ενώ οι σχισματικοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Ο πατήρ Βαλεντίν αποφάσισε να πάρει όλη την ευθύνη στους ώμους του. Στο έργο του βοηθήθηκε σημαντικά από τον πατέρα Μιχαήλ Αντρέαφ. Πρώτος και κύριος στόχος ήταν να συνάξει και να ενώσει τους πιστούς, αλλά και να τους ενημερώσει. Απαγόρευσε με κατηγορηματικό τρόπο κάθε σχέση και επικοινωνία με τους σχηματικούς. Σε συνεργασία με τον πατέρα Μιχαήλ συγκάλεσε συνέδριο όλων των ιερέων και επιτρόπων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτό το συνέδριο οι ιερείς της επαρχίας που γνώριζαν τη ζωή και την πνευματικότητα του πατρός Βαλεντίν και τον εκτιμούσαν βαθύτατα πρότειναν να αναλάβει επίσκοπος Τασκένδης. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν, κληρικοί και λαϊκοί, με μια φωνή πανψηφή τον εξέλεξαν επίσκοπο, ποιμένα τους. Στο πρόσωπό του έβλεπαν τον άνθρωπο του Θεού που θα μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι της Εκκλησίας στη δύσκολη αυτή περίοδο. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν ήταν μόνο θεόκλητος και θεοπρόβλητος, αλλά και δημόκλητος. Τις ημέρες εκείνες έφτασε στην Τασκένδη ο εξόριστος επίσκοπος της Ουφά, Ανδρέας. Πριν συλληφθεί και εξοριστεί, ο επίσκοπος Ανδρέας είχε επισκεφθεί στη Μόσχα τον μαρτυρικό πατριάρχη Τίχωνα, ο οποίος βρισκόταν υποκράτησιν κατοίκων από τις 10 Μαΐου του 1922. Είχε παφθεί από τα πατριαρχικά του καθήκοντα, αλλά μυστικά διοικούσε τη διοκόμενη εκκλησία. Ο Πατριάρχης έδωσε το δικαίωμα στον επίσκοπο Ανδρέα να εκλέγει τους επισκόπους και να τους χειροτονεί κρυφά. Όταν ήλθε στην Τασκένδη και έμαθε τα της εκλογής του πατρός Βαλεντίν από τον κλήρο και τους πιστούς της πόλης, δεν έχασε καιρό. Η πρώτη ενέργειά του ήταν να κήρυξε μοναχό τον πατέρα Βαλεντίν. Σκέφτηκε μάλιστα να του δώσει το όνομα του Αγίου Γιατρού Παντελεήμονα. Στη λειτουργία όμως που έγινε και άκουσε το θαυμάσιο κήρυγμα του πατρός Βαλεντίν, σκέφτηκε πως πιο κατάλληλο θα ήταν το όνομα του Αγίου Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Γιατρού Λουκά. Η τελετή της κουράς έγινε κρυφά, χωρίς να το μάθει κανείς. Κατάλληλος χώρος για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα θεωρήθηκε το σπίτι του πατρός Βαλεντίν και ειδικότερα η κρεβατοκάμαρά του. Η Σοφία Σεργέγευνα σάστησε σαν το έμαθε. Για αυτή τη στιγμή ένας από τους γιους του πατρός Βαλεντίν θυμόταν. Κάποια νύχτα ήμουν στο κρεβάτι μου. Ήρθαν ο πατέρας μου για την κουρά του και η Σοφία Σεργέγευνα. Νόμιζαν πως κοιμάμαι. Η Σοφία τον παρακαλούσε να μην καρεί μοναχός για χάρη μας, για χάρη τόν του. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος. Έτσι, σε αυτό το χώρο που θύμιζε πρωτοχριστιανικές στιγμές, λιτά και απέριτα, ο γιατρός ιερέας έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Ο επίσκοπος Ανδρέας, εμφανώς συγκινημένος, διάβασε τις ευχές της κουράς που αποδείχθηκαν προφητικές. Μείουν προτιμήσεις τι του Θεού.
Και γάρ πεινάσαι έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι, υβριστήνεται και χλεβαστήνε, ονειδιστήνε και διοκθήνε, και πολλής άλλης περιαχθήνε, λυπηρής, ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Ο γιατρός ιερέας απάντησε σταθερά: «Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ». Και ο επίσκοπος Ανδρέας προχώρησε στην κουρά. Ο αδελφός ημών Λουκάς κήρεται την κόμην της κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, η χειροτονία επισκόπου για να είναι κανονική θα πρέπει να γίνει με την παρουσία και συμμετοχή άλλων τριών ή το λιγότερο δύο επισκόπων σε περίπτωση ανάγκης. Ο επίσκοπος Ανδρέας δεν μπορούσε μόνος του να χειροτονήσει τον πατέρα Λουκά. Στην Τασκένδη δεν υπήρχε άλλος επίσκοπος. Στο Τατζικιστάν, στην πόλη Πεντζικέντ, η οποία πήχε 90 χιλιόμετρα από τη Σαμαρκάνδη, έμεναν τότε δύο εξόριστοι επίσκοποι, ο Μπολχόφ Δανιήλ και ο Σούσνταλ Βασίλειος. Ο Βασίλειος κοιμήθηκε την ίδια χρονιά εξορισμένος στην ουρά του Μπά. Ο επίσκοπος Ανδρέας πρότεινε να πάει στο Πεντζικέντ. Έγραψε και μια επιστολή για τους επισκόπους όπου τους παρακαλούσε να τον χειροτονήσουν. Ο πατήρ Λουκάς ετοιμάστηκε για την αναχώρηση με κάθε μυστικότητα. Ο ίδιος διηγεί

αναχώρησή μου για τη Σαμαρκάνδη έπρεπε να γίνει κρυφά. Και έτσι, ενώ είχα κλείσει 4 εγχειρήσεις για την επόμενη μέρα, το βράδυ έφυγα για τη Σαμαρκάνδη, συνοδευόμενος από έναν ιερομόναχο, ένα διάκο και το μεγαλύτερο γιο μου, τον 16χρονο Μιχαήλ. Το πρωί φτάσαμε στη Σαμαρκάνδη, αλλά στάθηκε αδύνατο να συνεχίσουμε το δρόμο προς το Πεντσκέντ. Οι αμαξάδες αρνιόταν να μας πάρουν γιατί φοβούνταν την επίθεση των Μπασμάκ. Τελικά βρέθηκε ένας θαραλέος και είπε πως θα μας πήγαινε. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Στα μισά του δρόμου σταματήσαμε σε ένα τεϊοποτείο για να ξεκουραστούμε και να ταΐσουμε τα άλογα. Τις δύο τελευταίες νύχτες δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό και εκεί, μόλις ακούμπησα στο ξύλινο τραπεζάκι που πίνουν οι Ουσμπέκοι το τσάι, βυθίστηκα σε ύπνο. Κοιμήθηκα μόνο 3-4 ώρες, αλλά ο ύπνος με ενδυνάμωσε και ένιωσα ξεκούραστος. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε καλά. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη. Μόλις διάβασαν το γράμμα του επισκόπου Ανδρέα, αποφάσισαν να γίνει η λειτουργία την επομένη μέρα ώστε να τελεστεί η χειροτονία. Επίσης θέλησαν να γίνει αμέσως ο Εσπερινός και ο Όρθρος στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χωρίς κοδωνοκρουσίες και κλεισμένων των θυρών. Μαζί με τους δύο επισκόπους έμενε ο εξόριστος πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι από τη Μόσχα, γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο οποίος παραβρέθηκε στη χειροτονία μου. Στις βραδινές ακολουθίες και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, οι συνοδοί μου και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι διάβασαν και έψαλαν. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος με αμηχανία αντιμετώπισαν στην αρχή το γεγονός ότι δεν είχα το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη παρά μόνο του Ιερομονάχου. Μετά από κάποιους δισταγμούς θυμήθηκαν παρόμοια παραδείγματα χειροτονίας των Ιερομονάχων σε επισκόπους και ησύχασαν. Την επόμενη ημέρα ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Κλείσαμε τις πόρτες, οι καμπάνες δεν χτύπησαν και στην αρχή σχεδόν της Θείας Λειτουργίας έγινε η χειροτονία. Κατά τη χειροτονία ο προχειριζόμενος σκύβει μπροστά στο βήμα και ο αρχιερέας κρατάει πάνω από το κεφάλι του το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τη σπουδαία εκείνη στιγμή της χειροτονίας είχα ταραχθεί τόσο πολύ που έτρεμα σύγκορμος. Ύστερα οι αρχιερείς μου έλεγαν πως δεν είχαν ξαναδεί τόση συγκίνηση άλλοτε. Μετά την εκκλησία οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίτερα από μένα και με υποδέχθηκαν ως αρχιερέα ψάλλοντας «Τον Δεσπότην και αρχιερέα ημών».

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος «Νεκτάριο»,

Χειροτονήθηκα αρχιερέας στις 18 ή 31 Μαΐου του 1923. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε πίσω στις Νασκένδη. Όταν ανακοινώσαμε το γεγονός της χειροτονίας στον Πατριάρχη Τίχωνα, συμφώνησε και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό την ενέκρινε ως νόμιμη. Ο καθεδρικός ναός της Τασκένδης εκείνη την εποχή είχε πέσει στα χέρια των σχισματικών της ζωντανής εκκλησίας. Όταν οι σχισματικοί έμαθαν τα της χειροτονίας και την πρόθεση του επισκόπου Λουκά να λειτουργήσει στον καθεδρικό ναό, φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Και μόνη η παρουσία του προκαλούσε δέος και φόβο. Έτσι, λειτουργήσε για πρώτη φορά ως επίσκοπος στον καθεδρικό ναό μόνο μου έναν ιερέα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ Ανδρέεφ, που παρέμεινε πιστός στην κανονική ιεραρχία. Στην πρώτη αυτή λειτουργία ήταν παρόν και ο σεβασμιότατος Ανδρέας. Όλοι περίμεναν γεγονότα, αλλά η εβδομάδα κύλησε ήρεμα.

Η Θύελλα. Δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος άνθρωπος, όσο τέλειος και άγιος κι αν ήταν, που να ζήσε τη ζωή του χωρίς να δοκιμάσει θλίψεις και βάσανα, για να μην υπερηφανευτεί. Όσιος Αντώνιος της Όπτινα. Η δεύτερη σύλληψη. Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία του προς το Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στον ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 το βράδυ διάβαζε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών.

Μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα του ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να τον συλλάβουν. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις, δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασαν στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων. Λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κυδαιμονία της Σοφίας Σεργέγευνα. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα ακουτούκι, στο οποίο μπόρεσαν να βολευτούν μόνο εφόσον τα παιδιά έκθεσαν πατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία Σεργέγευνα δεν την έδιωξαν από τη δουλειά της και από το μισθό της και έτσι ζούσε η ίδια και τα παιδιά. Η διαθήκη του. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το ποιμνιό του. Γι' αυτό και είχε ετοιμάσει τη διαθήκη του. Την άλλη κιόλας ημέρα μετά τη σύλληψή του, την Κυριακή, στην πόλη, άρχισε να μοιράζεται γραμμένη στη γραφομηχανή η διαθήκη του σε αντίγραφα. Αυτό κυρίως που τόνιζε ήταν το να παραμείνουν πιστοί στην κανονική εκκλησία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σχισματική παράταξη. Η ζωντανή εκκλησία, εντός παρενθέσεων, όπως την ονομάζουν οι εκπρόσωποι της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητος. Σας οικετεύω, παιδιά μου, και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου. Να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Αν σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιέστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με εμάς που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές. Να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε πού να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιάν επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη.

η φυλάκιση και οι ανακρίσεις. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώριζαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άρθρα στον έργατο αγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον καταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Τον δυσφήμιζε ο Σοβιετικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξαν στα μπουντρούμια της Γκεπεού. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποιαν αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντεπαναστάτες Κοζάκους από το Όρινμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη. Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες, παρατήρησε με χαμόγελο. Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεπιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια Όρη που ήταν Κοζάκι και στον Κάφκασο που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν το ενδιέφερε να αποδείξει την αθωότητά σου. Και όπως πάντα, η ανάκριση βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρα ένοχος.

Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια κτλ. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος της ΚΑΠΕΟΥ, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΕΟΥ της Μόσχας. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Τον ρώτησε μεταξύ άλλων: ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία των Σοβιέτ? Ο επίσκοπος Λουκάς του απάντησε σταθερά: πάντοτε ήμουν δημοκρατικός. Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα: ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας? Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές: θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας. Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Πιουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές.

Η συγγραφή των δοκιμίων για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Στασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πυώδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψή του όμως και η φυλάκισή του σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες ημέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει. Υπεύθυνο έτρεψε. Του παραχώρησε μάλιστα και τον γράψε να δουλεύει στο γραφείο του υπευθύνου όταν εκείνος τέλειωνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε: Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Όινο Γιασενέτσκι, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και ακατανόητη για μένα θεία πρόρηση, την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περεσλάβ Ζαλέσκι κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα. Δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουναρατσάσκι. Του έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να τον δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε, σαν ανταμοιβή των κόπων του: να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουναρατσάσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Του απάντησε γράφοντάς του πως το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά. Έτσι, αυτή η τόσο σημαντική μελέτη που άνοιγε δρόμους στην ιατρική επιστήμη παρέμεινε στο ράφι.

Το βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε «Επίσκοπος Λουκάς». Η έφοδος της ζωντανής εκκλησίας. Μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφθασε στην Τασκένδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας, εντός παρενθέσεως, Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε βδέλυγμα της ερημώσεως, εστός εν τόπο Αγίου. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 24, στίχος 15. Ήδη, όπως είδαμε, είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήσαν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρύς και ουκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου Λουκά, που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα, άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα πτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, στην ΚΑΠΕΟΥ κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Τασκένδη. Αναχώρηση από την Τασκένδη. Η μέρα της αναχώρησης του αλλά και του αποχωρισμού έφτασε. Οι αρχές του επέτρεψαν να μείνει μια μέρα για να ετοιμαστεί. Το νέο διαδόθηκε. Ο επίσκοπος Λουκάς φεύγει για τη Μόσχα. Όλη τη νύχτα το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από τα πνευματικά του παιδιά που ήλθαν να τον αποχαιρετήσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι σκηνές ήσαν πολύ συγκινητικές. Τα ψυχοδυναμικά του αποχωρισμού πάντα είναι έντονα όταν ένας ποιμένας φεύγει από το ποιμνιό του. Πολύ περισσότερο τώρα που φεύγει άκων και συκοφαντημένος, δίχως κανείς να γνωρίζει το αύριο.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος «Νεκτάριο

επόμενο πρωινό ο επίσκοπος Λουκάς αποχαιρέτησε τα 4 παιδιά του και ξεκίνησε για το σταθμό. Ανέβηκε στο τρένο, τακτοποιήθηκε στη θέση του. Τα λεπτά περνούσαν και ο ίδιος ένιωθε μεγάλη συγκίνηση. Με τη σκέψη του προσπάθησε να αγκαλιάσει όλα τα πνευματικά του παιδιά. Ήλθε η ώρα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για την αναχώρηση, ακολούθησαν το δεύτερο, το τρίτο. Η ατμομηχανή σφύριξε πολλές φορές. Παράξενο. Το τρένο έμενε ακινητοποιημένο. Πέρασαν 20 λεπτά. Ο επίσκοπος απόρησε. Η καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Τι είχε συμβεί? Ένα πλήθος ανθρώπων είχε πέσει πάνω στις γραμμές. Έκλεγαν, φώναζαν, απαιτούσαν να μην φύγει το τρένο με τον επίσκοπό τους. Τη σκηνή αυτή ο επίσκοπος Λουκάς την πληροφορήθηκε πολύ αργότερα. Τελικά με την επέμβαση της αστυνομίας ο κόσμος απομακρύνθηκε βία. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος αναχωρούσε για την εξορία.

ο λαός τον αποχαιρετούσε με δάκρυα στα μάτια. Το τρένο χάθηκε στον ορίζοντα. Ο Ποιμένας έφυγε. Οι βαρείς λύκοι έτριβαν τα χέρια τους. Όμως ο σπόρος του είχε πέσει εις γην αγαθήν.

πρόσφατα στις φυλακές Μπουτίρκη. Ο επίσκοπος Λουκάς, φτάνοντας στη Μόσχα, παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΓΠΟ. Ακολούθησε μια σύντομη και ασήμαντη ανάκριση. Στο τέλος του ανακοίνωσαν πως μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη Μόσχα για μια εβδομάδα, οπότε θα έπρεπε να παρουσιαστεί και πάλι στα γραφεία της ΓΠΟ σύντομα. Έμεινε σε ένα διαμέρισμα. Το μικρό αυτό διάστημα ήταν μια ανάσα ελευθερίας πριν τη φρικτή σκλαβιά της εξορίας. Την εβδομάδα αυτή συναντήθηκε δύο φορές με τον μαρτυρικό και αγιασμένο Πατριάρχη Τίχωνα. Τη μια μάλιστα συλλειτούργησαν στο ναό της Αναλήψεως μέσα στη Μόσχα. Μίλησαν για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις δυσκολίες, την πολεμική του καθεστώτος, το δούριο ύπο, δηλαδή την ζωντανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες από τη συζήτηση αυτή των δύο ομολογητών ιεραρχών. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται πως μεταξύ των άλλων ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι ημέρες της αναμονής και της αγωνίας πέρασαν σύντομα. Σε μια εβδομάδα παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στα γραφεία της ΓΠΟ. Δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτίρκη, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας.

κτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό. Ο Σολσενίτζιν, που έζησε και αυτό στη φρίκη αυτών των φυλακών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να πάρουμε αμυδρά μια ιδέα για τις συνθήκες ζωής των φυλακισμένων. Πλησιάζουμε στην οδό Νόβο Σλόμπο Τζάσκια. Κατεβαίνουμε και για πρώτη φορά βλέπω τις φυλακές του Μπουτίρκη απ' έξω. Μόλο που με πηγαίνουν εκεί και χωρίς καμιά δυσκολία μπορώ να σχεδιάσω το εσωτερικό τους πλάνο. Πόσο καταθλιπτικός είναι ο ψηλός τείχος που την περιβάλλει και εκτείνεται σε δύο ολόκληρα τετράγωνα. Παγώνουν οι καρδιές των μοσχοβητών όταν βλέπουν να μετακινείται η ατσαλένια πύλη που μοιάζει με στόμα θεριού. Εγώ όμως νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου. Αφήνω χωρίς λύπη τα πεζοδρόμια της Μόσχας, διασχίζω τον πυργίσκο της Φρουράς, φθάνω γελώντας την πρώτη αυλή, αναγνωρίζω τα γνωστά μέρη, τις σκαλιστές ξύλινες πόρτες. Και δεν νοιάζομαι καθόλου που σε λίγο θα με στήσουν, με στήνουν κιόλας με το πρόσωπο στον τοίχο και με ρωτάνε. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, έτος γεννήσεως. Επώνυμο, περιπλανόμενος των αστεριών. Μπορεί να έχουν σπαργανώσει το κορμί μου, μα η ψυχή μου είναι πέρα από την εξουσία τους.

ξέρω, ύστερα από πολλές ώρες αναπόφευκτων διατυπώσεων πάνω στο κορμί μου, κλείσιμο στο κουτί, έρευνα, απόδειξη παραλαβή, συμπλήρωση κάρτα εισόδου, απολύμανση και μπάνιο, θα οδηγηθώ σε ένα κελί με δύο θόλους και μία αψίδα στη μέση. Όλα τα κελιά είναι τα ίδια, με τα δύο μεγάλα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι ντουλάπι. Και εκεί θα συναντήσω άγνωστους σε μένα ανθρώπους, μα οπωσδήποτε ανθρώπους έξυπνους, ενδιαφέροντες, με φιλικά αισθήματα που θα αρχίσουν να μου διηγούνται και θα αρχίσω να τους διηγούμαι κι εγώ. Και το βράδυ κανείς μας δεν θα έχει διάθεση για ύπνο. Οι φυλακές αυτές ήταν υπερπλήρεις πάντοτε. Ο Σολζενίτζιν αναφέρει μαρτυρίες φυλακισμένων για αυτή την απάνθρωπη κατάσταση των φυλακών. Ο Ιβάνοφ Ραζούμινκ έμενε το 1938 στο Μπουτίρκι σε ένα θάλαμο για 25 άτομα μαζί με 140 άτομα. Τα αποχωρητήρια ήταν τόσο φορτωμένα ώστε πήγαιναν εκεί τους κρατούμενους μόνο μια φορά το 24ωρο, ακόμη και τη νύχτα καμιά φορά. Στο Μπουτίρκι οι νεοσυλληφθέντες, που τους είχαν κιόλας περιποιηθεί με λουτρό και με απομονωτήρια, κάθονταν για μερικά 24ωρα στα σκαλοπάτια της σκάλας περιμένοντας να ελευθερώσουν τα κελιά οι απερχόμενες αποστολές. Ένας κρατούμενος, ο Ταφ, που έμεινε στο Μπουτίρκι το 1938, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, διηγείται. Τα πάντα ήταν γεμάτα. Οι κρατούμενοι ξάπλωναν στο τσιμέντο, ακόμη και κάτω από τα σανιδοκρέβατα. Εγώ έκανα στο Μπουτίρκι, ύστερα από 7 χρόνια, το 1945, ίδια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό όμως πήρα μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία από τον ΜΚΑΠΑ σχετικά με τη στενότητα χώρου στις φυλακές του Μπουτίρκι το 1918. Τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου, δεύτερος μήνας της κόκκινης τρομοκρατίας, όλα ήταν τόσο γεμάτα εκεί, ώστε ακόμη και το πλισταριό το μετατρέψανε σε θάλαμο για 70 γυναίκες. Ποτέ, ποτέ δεν έμεινε αδιανό το Μπουτίρκι. Το φως στα κελιά ήταν πάντα ελάχιστο στις δεκαετίες του 30 και 40. Τα φήμωτρα και τα οπλισμένα θολά τζάμια δημιουργούσαν στα κελιά ένα παντοτινό μισό σκόταδο. Το σκοτάδι είναι σημαντικός παράγοντας για την καταπίεση της ψυχής. Πάνω από τα φήμωτρα έβαζαν συχνά και ένα πυκνό καφάσι που το χειμώνα το σκέπαζε το χιόνι και έτσι αποκλειόνταν και η παραμικρή είσοδος στο φως.

Σε αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Για μια εβδομάδα έμεινε σε καραντίνα και έπειτα τον οδήγησαν σε θάλαμο υπερπλήρη με κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Απέναντι στον επίσκοπο γιατρό, όλοι αυτοί που θεωρούν το αποβράσματα της κοινωνίας συμπεριφέρονταν με σεβασμό. Στο νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν και ένας ακόμη αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Νόβγκοργοντ Αρσένιος, με τον οποίο γνωρίστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος Σπατνίτσκι πέθανε εξορισμένος στην Τασκένδη το 1936. Στο διπλανό θάλαμο μαζί με άλλους κρατούμενους ήταν φυλακισμένος και ένας ιερέας, ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά είχε επηρεάσει και βοηθήσει πολύ τους φυλακισμένους. Αργότερα έφεραν στον θάλαμο και έναν ηλικιωμένο σε σημασμένο κακοποιό, η ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των κακοποιών, που επέδρασε αρνητικά στους φυλακισμένους και στην εργασία του ιερέα. Η ζωή στη φυλακή μου ήταν μελαγχολική. Μόνη η ανθρώπινη παρηγοριά, η καθημερινή βόλτα στην αυλή. Αλλά και αυτή η βόλτα ήταν πικρή. Ο Άρθουρ Κέστλερ περιγράφει ως εξής αυτή την περίφημη βόλτα. Ο ίδιος ο γεροδεσμοφύλακας ήλθε και τον πήρε ύστερα από το πρωινό. Ο γέρος πληροφόρησε τον Ρουμπάσοφ πως από εκείνη την ημέρα είχε πια το δικαίωμα μιας 20λεπτης άσκησης στην αυλή και πως ανήκε στην πρώτη ομάδα που έβγαινε αμέσως μετά το πρόγευμα. Ύστερα ο γέρος άρχισε να αραδιάζει τον κανονισμό. Κουβέντα είτε με τον συμπορευόμενο είτε με άλλο κρατούμενο απαγορεύεται, όπως απαγορεύονται τα νοήματα, η ανταλλαγή σημειωμάτων και η απόκληση από τη γραμμή. Κάθε παράβαση του κανονισμού συνεπάγεται άμεση αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης και τυχόν βαρύτερες πειθαρχικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 4 εβδομάδες. Και μάλιστα

Κάποιαν ημέρα, γυρνώντας ο επίσκοπος Λουκάς από τη Βόλτα και ανεβαίνοντας από τα σκαλιά για το δεύτερο όροφο, παρατήρησε ότι λαχάνιαζε. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιοπάθεια αυτή θα τον συνοδεύει πλέον σε όλη τη ζωή του. Από την κακή λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του πρίζονταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Στη φυλακή, ο επίσκοπος Λουκάς δέχτηκε και την επίσκεψη του μεγαλύτερου γιού του, του Μιχαήλ. Η έκπληξη αλλά και η συγκίνηση του επισκόπου ήταν μεγάλη. Από το γιο του έμαθε πως η οικογένεια περνούσε δύσκολα. Ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να φύγει από την Τασκένδη για να βρει κάπου δουλειά. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ένα διάστημα εργάστηκε σε επικίνδυνη δουλειά στο Κίεβο. Κρεμασμένος πάνω από τον ποταμό Δνήπερο, έβαφε τη σιδηροδρομική γέφυρα. Ο επίσκοπος Λουκάς πόνεσε για το παιδί του, αλλά ήταν δέσμιος στις φυλακές. Πόσο μπορούσε να βοηθήσει? Αποχαιρέτησε το γιο του με πολύ πόνο, αφήνοντάς τον στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Στις δύσκολες αυτές μέρες ένιωσε και μια μεγάλη χαρά. Στη βιβλιοθήκη της φυλακής ανακάλυψε ξεχασμένη, σκονισμένη, μια Καινή Διαθήκη στη γερμανική γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού ήταν πλέον καθημερινό του ανάγνωσμα, μια ακτίνα Θεού στη σκοτεινιά της φυλακής. Μεταγωγή στις φυλακές Ταγκάνκα. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ο ηλικιωμένος σεσημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος, που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, τώρα ταλαιπωρημένος, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Δοκώ γάρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον με γεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Εμείς μωροί δια Χριστών, εμείς ασθενείς, εμείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι.

0: Εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές τα γκάνκα, τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλαν μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις ημέρες μέσω του Ερυθρού Σταυρού όλοι οι κρατούμενοι πήραν από τη γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αν λάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε έναν κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονωτήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος Λουκάς το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό. Έβγαλε το γούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε τον σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντι του. Όμως από εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. Γιατί δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος από τη γνήσια χριστιανική αγάπη, όσο σκληρός και να είναι.
1: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντία των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
9: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος και με των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες τις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
10: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω το ακράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
7: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
8: Ούκι μη ικανός, δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελευθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας, αμήν.
9: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και παρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπίν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και ποτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το
11: των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου, Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
12: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
13: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ, Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχλαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
11: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελεξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και εμπλιστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρς συγγύ αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
14: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: και αλλήλως και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνε σταυρών σωματικός σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν, υποσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίφθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλες εν.

Αν σου επίσκεψε τον κόσμο, αν σου ενελέει και εκτιμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησουντα πλούσια, πρεσβείες Παναφράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρία της επικεκλημένης πάντων χαράς, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηχεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Στυλιάνου του Παφλαγόνος, Αντωνίου του Μεγάλου και καθηγητού της Ερήμου, Πορφυρίου του Καψουκάλιβη, του Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου και Ιακώβου, του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου, την μνήμην επτελούμεν, και της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου εις την Ιεράν μνήμην πανηγυρίζομεν, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών.

0: το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχει τους βιωτούς. Χριστός δά κατήλθε συμπίδων και λύων τα δυνάμεις αυτού. Δεσμή το άντις προφήτες συγχώνους ανάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της ευσκόφη. Εξέχεστη πιστή στην Ανάσταση.
1: Στην Ανάσταση.
0: Κάτω δε τακταξόνια σήμερα ο Άντης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πλεού δε άδου γιόντε σε έπτυξαν. Η κτήσεις δε πάσαση της προφήτες χέρουσα ψάλιση. Επινίκιον οδύν το λιτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσα αντινή θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομαι και βοήσομαι το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν. Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
0: Το ναό σου πάσε με τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αιωματίων Αιμολάου Ερμήπου και Ομοκράτους. Έρμη πως Αιμόλαος είδε Αιμοκράτης, Ερμήν σέβοντας ίσχυναν Παρισία. Αιμόλαιος έκτη και 10η κάδη διερωτομήθη, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Αισιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής, Θεών Παρασκευάσας αγνώνος δρόμων, σε αυτή αγώσεις εμείς κατοικίαν, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Οροζήμης, τη αυτή μέρα μνήμη του Σίου Γνατίου του Στυρονίτου και των εγγενείων του ναού του Αχαγγέλου Γαβρίλ, πέραν εν χάλδες και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν.

0: Αγίου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού.

Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερώνει με. Την ομώνυμό σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε.

Αμήν. Του Γαβριήλ θενξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσπότης, εν σύτη Αγία Κιβωτός έφυο δικαιός Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον Χριστήν σου, δόξα το ενικήσαντι εν σύμπ,

0: Ξεπάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η τριημέρωτα φύσου σκυλεύσα στον θάνατο και φθαρέντα των άνθρωπων τη ζωή φόρο εγέρση σου. Αναστήσας Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος δόξα σοι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τον

δάχτυλας Χριστέ ο Θεός, και των θυρών και κλεισμένων τις μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης. Πνεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζων ημίν.

0: σε και στρατιώτων φυλασσόντων σε των όλων βασιλέα έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσει ημιν των λίθων και φωνής ασωμάτων οίκων λεγούσις ανέστη ο μεγάλης βουλής άγγελος πατήσας των θάνατων πάντο δύναμε Κύριε δόξαση.
1: Την νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ως της ημών Αναστάσεως της αύρισμα τους επίσης πεπιθώτας πανύμνητε εκλάκου και βυθού πτεσμάτων ανάγαγεν σιγά τους υπευθύνους τη αμαρτία έσωσα στεκούσα την σωτηρίαν η πρωτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι ούσα παρθένος.

δικαιώματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτων εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και το τεσμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε.

δύναμη. Ζώδο την τεκούσα ελυτρώσω παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας. Χαρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες. Ρευσάντα ζωής ηθήνε προς ταύτην δε. Ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος.

0: στον αιώνο.
1: Αμήν ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, όσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.
2: Την εχμαλωσίαν Σιών εκπλάνησε, επιστρέψες καμέ σωτήρ.

0: Οίκοντον της ψυχής μα την κοπιόμεν, πλην γαρ' αυτού πράξη σου λόγος τελείται.
1: Του καρπού της γαστρός η Αγή πνευματοκινήτως, αναβλαστούς η πατρόδογματα υιοθεσία.
0: Όσα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
1: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αγίω Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι έχει, το πάντων γαρ Θεός των όλων Κυριώτης, φως απρόσιτον ζωή των απάντων.
1: Οι φοβούμενοι των Κύριων

0: Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλω.
1: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλω.
0: Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, ανάστηθη Κύριε.

δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων κείδαμεν το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γάρι υπομείνας δι ημάς, θανάτου θάνατον όλες σένα.

0: πρόσωπο των αμαρτιών μου και πόσες τας ανομίας μου εξάλειψω.
1: Καρδία καθαρά, πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.
0: Μία απορρίψεις με

0: εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ.
1: Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
0: Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου Μόσχους και λέει

0: ήχθη ή πριν ευδιάχυτος ή δάτων φύσης Κύριε. Όθεν να βρόχος πεζεύσας, άδει Ισραήλσι, οδύν επινίκιο.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, και έκριτε του θανάτου η τυραννής διαξύλου, αδικό θανάτο σου κατακριθέντος Κύριε. Όθεν ο άρχον του σκότου σου μη κατεσχίσας, δικαίως εκβεύλητε.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, άδυση προσπελάσας και τη οδούση μη στένων, συντρίψει το σώμα σου τα σι αγώνας τέθλαστε, όθεν σωτήρτας οδύνας λύσας του θανάτου ανέστης τριήμερο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λέλυντε οδύνε της προμήτωρος Εύας, οδύνας λαθούς αγαρά πυρογάμος τέτοκας, όθεν σαφώς Θεοτόκον Παναγνεϊδότες σε πάρει.

0: Την φωτοφόρο μνήμη σου, μάρτης πανέφημε, χαρινωθήν αίτησε η μεΐν και πτεσμάτων την άφεση, Παρασκευή αείδημε, τες προς τον Κύριον δε είσαι εσύ.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών μαρτύρων, σηκαλών η ανεφανάστας του εχθρού μηχανάς, καταβάλουσα όπλο του Σταυρού και τυράννων ομότητα. Αθλητικός παλέσασα, Θεός ευήχθης είναι κήρυξας.
0: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών νομίσας, της καρτερίας λύσης σου μάρτης το εύτονον, ότι σξωάνης τύραννος δεινός από νέμων προσκύνηση. Αλλά θα σοφίσου ρήμασι τούτο το θράσος απανλέλητε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο λόγος εξ των αχράντων δέσποινα αίματων τίχθεται, εμψυχωμένη σάρκα ηλίφος και ημάς όλης της άντας, απατεώνος δείγματι το Θεοκράτη ανεφαλέσατου.
0: Ο καταρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμος σου λόγος στερεώσας Κύριε Σωτήρ και το παντουργό και θείο πνεύματι, πάσαν την δύναμη αυτών ένα σαλεύτω με πέτρα της ομολογίας σου στερέωσου.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σι ανελθόν επί ξύλου υπέρ ημών οδυνάσε, εκουσίως έσπλαγνε Σωτήρ και φέρεις πληγήν ειρήνης προξενών και σωτηρίαν της πιστής. Δίστος ο ελεήμων πάντες κατηλάγημεν γεννήτωρη.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σύ με καθήρας της πλάνης των τη ψυχή τετρωμένων δρακόντιο δείγματι Χριστέ και έδειξες φως εν σκότη πάλεμη κατοκισμένο και φθορά δια σταυρού γαρισάδιν καταβεβικός με συνανέστησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της απειράνδρου σου μητρών τες ηκεσίες στο κόσμο την ειρήνη βράβευσον Σωτήρ και το βασίλη την νίκη δόρισε κατά βαρβάρων δυσμένων και της αφράς του σου δόξης τους δοξολογούντας

0: Ενεύρου το ασθενέ το θείο πνεύμα και φεδρών δε διχαίνε εξοικονίζον όριστα τη ίσα κρεφνού ψυχή έλαμψη.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρωστή ασθενή Χριστού, τα στον βουνεύρων αφιδό μα τη γάστ. Μάρτη Χριστού υπέρ.

0: το στάδιο καρτερός συνεγάς των σκορπισμών του σώματος και τους ανυπίστους πικρούς εκισμούς.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην σημώνει επί της γης των υπερφύσιν αγαθών προξενός. Μη τυρ Θεού γέγονας,

αμήν των ναών σου πάνσε με ουσία τριών ψυχικών ευράμενη εν τούτο πάντα σε πίστη μεγαλοφόνο τιμόμενσε. Ωσί ο Μάρτη Παρασκευή αείδινε. Η του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ω νύμφιν Στεφάνο Αυθαρσία σε κόσμησε. Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεή και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων προσωπτών άξιο συνειρρύθμισε. Μεθόν εφρενωμένη με μισό των εκτελούντων την Αγία Νεορτή σου και συνελθών των έντων του ναού σου. Εν αυτό γάρνην οι παρεστώτες από ψυχής προσφερομένση τους ύμνους ως οι ομάρτυρες Παρασκευή αείδη με. Ιερός την ζωή σου διαθελών, ιερεύσανε δίχτυς του λύτρωτου, φωτίζον τους πίστης ή προσιώντας εκάστοτε, και επιτελήμα καρεν Θεός απίστραψας, μαρτυρίου φέγγος και κόσμων κατήργασας, όθεν την φωσφόρον και Αγίαν σου μνήμην, τελούντες υμνούμεσαι και πιστός μακαρίζομεν, αθλοφορερμόλα επρέσβευε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων αφεσιν δωρήσαστε, της αιώνας.

0: Την αναθήσα δίνεκος, αυτό έφυρε στη σας το σωτήρι των όλων και τυράννων θρασιστερός κατεπάτησας και βασάνους όντως Ανδρείος υπέμεινας όθεν ο Χριστός ή του στεφάνους κοσμίσας εν δόξος εις ηγαγέν της νυφών αουράνιων Παρασκευή αξιάγαστε πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων αφέ συνδωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία νήμην σου.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως Παρθένων και μόνην εν γυναίξη, σε ασπόρος τεκούσαν Θεόν σαρκή, πάσε μακαρίζομεν γενέ των ανθρώπων, το γαρ πήρε σκήνος εν εσύ της θεότητος, και ως βρέφος τη λάζεις των Χριστίν και Κυρίων, όθεν των αγγέλων και ανθρώπων το γένος, αξίως δοξάζομεν των Πανάγιων τόκων σου, και συμφωνός βόμενση, πρέσβευε το σωείο και Θεό των δεσμάτων αφέ συνδωρήσαστε της προσκυνούσιν εν πίστη των άσπορων τόκων σου.

0: Εβώσει εκ θανάτηφόρου με βυθού ανάγαγε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εμνημόρευόσου εκ η κατακλειστήσε το άδι, ψυχέ και εκλείπουσε των δικαίων και παρασού σωτηρία προσήφχοντο. Ινδία Σταυρού Χριστέ παρέσκες, της καταχθονής επιβάσος έσπαχνος.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, προς τον έμψυχόν σου και αχυροποίη των δόμων, λιθέντα παθή μας συνεπιβλέψε, πάλιν χωρό.

Κύριε Θεότο και σώσον ημάς, του αφράστου τόκου σου της Παναμόμου των τρόπων Παρθένε Θεόνυμφε, του Δήμας της ερμηνεύσε ανθρώπων δινήσετε, ότι ο Θεός απεριγράφτος λόγος ενωθήσει, σάρξ εξουεγέ.

0: σταθείς σαν σύμμαγη στην πάσα πλάκα και χειρών του σύλους ένοξε μάρτης, ο δεσπότης ροπήθεια θα τον υφάνισε.
1: Αγία του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, νέαν σε πρωτομάρτυρα Θεέ κλανδοξάζομεν, η ακηρύξας απάση και

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γάργατ ήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμοί το άδεις, προφήτες συμφώνος αγάλλονται. Επέστη λέγοντες σωτήρ της εν σκότη. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Έτρεμε κάτωθεν τα καταφθόνια σήμερον ο άδεις και ο θάνατος τον ένα της τριάδος. Η γη εκλονή το πυλωρίδε άδου οι δόντες σε έπτυξαν. Οι κτίσεις δε πάσα συν τις προφήτες χαίρουσα ψάλιση. Επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσαν τη γνήν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν τον Αδάμ και τις εξ Αδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: 26η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Δι' αυτή μέρα μνήμη της Αγίας ως Ιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασας αγνώνος δρόμων, σ' αυτήν αγώσεις εμνή εις κατοικία. Δι' αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ωραιοζήλης. Δι' αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτου και των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, πέραν εν χάλδες, και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ορίσαντες γέροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον.

0: δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού της γενναός και γενναία της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβή και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφή την αδιαφθόρος θεόλογον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού διεσχόρ.

κλείσει. Ο λόγος αξεγένετο και σκήνος εν ενημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους.

0: εν τες αυλές του Κυρίου χωροβατούσα σεμνή. Άμα παρθένης μάρτης τες φρονίμης εκείνες, εκείθενε κομής ο χάριν σοφή του ιά ασθενοσήματα και εκδιώκην τα πνεύματα μισαράν εκ των πίστη προσιόντων σοι.
1: Εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε αλαλάγ μου, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν τες αυλές του Κυρίου χωροβατούσα σεμνή. Άμα παρθένης μάρτης τες φρονίμης εκείνες, εκείθενε κομής ο χάριν σοφή του ιά ασθενοσήματα και εκδιώκην τα πνεύματα μισαρά εκ των πίστη προσιόντων σοι.

0: θεωτάτων σεμνή και προς θεόντας βάσης αναθήσα παρθένε ουδόλος επτοήθης ούτε κρουσμών μολυβδίνων σφυρών ούτε πυρ ούτε ξεσμούς των σαρκών ούτε βρασμών των Λεβίτων ούτε ξύφου σφαγή.
1: Έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα δύο βήματά μου. Ασκήσει πρώην το σώμα, τι ξασα έντοξε. Το δεύτερο να θλίσει, στο μοθήσα την φρένα. Τη πάση να ανεδείχθει μάρτη Χριστού. Ουρανοχάλ και αυτών φάσγανων. Ω περχρυσό εν χωνία δοκίμαστε. Τες εκείες καλυπάρθενε.

Αμήν. Αυτή η μέρα είναι πίεσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενεν αυτής.

κράτος τριστυλών εδραίωμα εκκλησίας γενόμενη, δύο εκδισοποιείται απ' αυτός

ψυχάς της αυθαρσίας, φερονίμος Θεοφόρε γερόντιε, ασκητικές αρετές γαρκός μου μένος, βουλευτηρίων μονής οφτής πρότυπων, πότε Ρώσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημιν

0: Παρθένου το κόφημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια, έφερμε προστάτηδες και βοήθη. Τα κρίνα, τα εβοσμάτα, άρθη τα μάραντα, η γαλάτσα τροφούσε τα ουράνια δόγματα και διακονούσε τα επίγεια. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύθησι κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρον πρωτό αθλεστέφανε, σίγαρτην Ιουδαίων απελέξας μανίαν, είδε σου τον Σωτήρα του Πάτρος δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδυσόπια υπέρ των ψυχών ημών.
0: Τον πανέφημον μάρτυρ Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνον το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, ενώ δες πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι εν ήθης εστερός και κατήνε γενεθρών του πνεύματος τη δυνάμει, και νυν απαύστος πρεσβεύει,

πάντες γαρήμις είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ιδέ ημις Χριστού άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και, και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστί, που δεν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντων αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, όταν είμαι νύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαι αντεδουλωμένη. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει.

ημέρης, προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστιν ο τόπος, και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όκλους, οι να απελθόντες εις τα σκόμας, αγοράσιος είναι αυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, που χρειαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημίς φαγήν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα. Και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη κρυναζόντας και νεκρούς, ο της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Πάτερ ημών ο εξ ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

Το πατρί σε καθημερινό σκιό, δεν είναι ο άνθρωπο σε μόνο καταξία σου, αν κρατεά σου γερά, κύριε με τα δουλεμίν, το αχνά σώματό σου και την τιμιά μου το στεδιμό, παντή το λόγο Θεό, ελάστε. Ελέησο με Θεό,

0: και κακούς.
1: Ο μόνος καθαρός και αγύρωτος Κύριος, ο δίκτος και ανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλο προσλαμβόμενος πείραμα, εκ των αυλών και παρθενικών αιμάτων της υπεσπιός και εισάσεις, πνεύματος που επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου. Υστέρη σου, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, ο το προβλήματί σου τα ζωπιά και σου και για πάντα καταδεξάμενος, το σταυρό του ήλιου του λόγου και το θάνατο, νέκρος όμως τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσουν τα του άλλου κλέψαν βασίλεια, κάψον του δια των αδελφών του δικών, τα πονηρά διαβούλια και δεν της πονηρίας πνεύματα διασκέδαστον. Ότι ενδόξω σου αναλήφθη τη σαρκό θεώσε το πρόβλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Αξίω όν με δε των αγίων μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματο και επιτήμια του χερού του μαθητά εργαζάμενο, δοχείο καμπέ τη αυτού ανάπτυξεων επελέψεω. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρύε την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδότησον καμπέ προϋπατήσει ή ενεφέλειε, το πλήτη και πλάστη μου, συμπάσει τη αγίη σου. Είναι ατελευτήτω δοξολογώ και ανυμνώσε, στι τον άρχου του πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια ή και στου αιώνα με νόμινα. Πρώτον θυρό του νόμου σου παρέστηκα και των θυρών λογισμών του καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελών τη δικαιώσεις και θα είναι ελεήσεις και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξες. Άνοιξόν με τα σπλάχνα της μια ανθρωπία σου και δέξε με, προσερχόμενον και αυτόμενό σου στην πόρνη και την εμόδη. Η μέρα σου προσπέτου σου αυξαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβε. Η δέκτου σου σαχράντους που όσο προμήθησα, η λύση των αμαρτημάτων εκομίσετο. Εγώ δε ελεηνώσω όλο το σώμα των ομών δέξα σε μη καταπληκτή, αλλά δέξα με ως περικίνας και φώτισόν τα της ποικής αισθητήρια, καταφλέγω τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεχούσισε και των εγκουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός Ιησού σώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος ελθώνει στον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έχει το άκρατο σώμα σου και τούτο αυτό έχει το τίμιο αίμα σου. Το Θεό με όμως σου ελέει σώμα και συγχωρήσω όμως τα παραπτώματά μου, τα έκπισε και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όλα με κατακρίτως με τα σκύ, των ακράντων σου μυστηρίων εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, λέσχο και μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάθη σου εν αξιούς φλέγων, αλλού κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Αία Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε κρίσου το μυστηριον ύπο, που φιλιμάσει τόσο κατάπερο ο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογός σου, μνήστηκε μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεολγόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρωπες γαρεστή τους εν αξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και φαίμε και τρέφει, φαίει το πνεύμα των δερουν τρέφει ξένος. Έθελξε σας πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάπληξον πήρε ήρωτες αμαρτίας μου και εμπλησίνε της ενσύτρυφης καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω από την παρουσία σου. Με τα σλαβρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσω μόνο άξιος, εάν καρτολμήσου συνεισελθύνει στον εικόνα, όχι τον με ελέγχειο του και εσύ του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέντοτα για ταύτα δια το ανάρξιον είναι με. Αλυσκάθαρσε για αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφερον την ονόν με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριον ύπο, που φιλιμάσαι δώσω καθάπερου Ιούδας, αλλά σωλιστής ομολογός.

είμαστε δέσποτα φιλάνθρωποι, παιδιά, τα των ψυχών, πάρω σήμερα κατεξίωσα σημά των ουρανίων σου μυστηρίων, μητάλεψη των ορθοδόμησων μου, των οδών στηρίξεων μα. Εν το φόβο σου πάντα, φορούσε μου τη ζωή να ασφάλισε με τα διαβήματα ευχέ και αίτηση εν δόξη τόπων και αϊ παρθένου Μαρία στη πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επί Συ το επιθώτας. Σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας. Την επρέπεια του οίκους Σου Συ αυτός. Αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τα ηλιών άνωθεν εστί καταβαίνει εξού του πατρός των φώτων

0: Κύριε και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και επαναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωδίου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων, επορανίων δυνάμεων σωμάτων και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

0: Άγου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Παρασκευής και του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Ερμολάου, την μνήμη επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ σε ορτιμέ τον Ανάγκη.

σου με τα λάθη και του ουρανίου δωρεών κατηξίωσα. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανώνται και αναστάστε χαρισάμενου σε μη τα τάφα και ζωπηρά σου μυστήρια. Επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησία στην ψυχή και σώματο. Εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μη κέτι εμ' αυτό ζώνας, ή το ημετέροντα σκότη και βεργέτη. Και ούτω του τι διεβίω απάρα σε πεπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιο κατά τη σου ανάπαυση. Ένθαρ των ερταζόντων ύφο ο ακατάπαυστο και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάνω στο άριδο. Σύγαλη το όντω εφετών και η ανέκπαιδο σε προσύνη των αγαπών το σε Χριστέο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα η πτήση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σου επί πάσης παρέας μου, αγαπής και επί τη μεταλύση των αθάντων και ζωπιών του μυστηρίων. Δέω με όμως αγαθέ και φυλά.

0: και η ζωή είναι αιώνιον. Σιγάρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτεί των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι ουσίως, ο πύρι πάρχον και φλέγον αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουργέ μου, μάλλον δίθε τους μελώνους οι θέσεις, εις πάντες αρμούσεις με τους εις κρατία φλέξον διακάθαστον όλων θεσμάτων, ψυχή κάθερον αγίασον τας πλένας τας υγνίας στήριξον, ώστε εις άμεστης ο φώτης ο ραπλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήρως ο φόβο, αείς σκέφε φρούνται και φυλατέ με του παντός έργου και λόγου.
1: Όσοι με πήρα το αντίδερο λάθο παρακαλώ.
0: Άρχισε και κάθερε και ρύθμιζέ με, κάνε συνέστη και φώτιζέ με. Ρίξω μέσω σκήνο μου, θυμίζω το σκήνο μου, θυμίζω το σκήνο μου της αμαρτίας. Πρέπει πέρος οι πάντες οικιασμένους στις ταξιαρχίες των ασωμάτων των προδρομών σου, τους αποστόλους, τους είπε στην άρχοντα να είναι μητέρα, όντας τας έρχανε δέξε πιστέ μου και φωτός πέρα τους ονέργας ελάτρης. Σιγά υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητών και αιώνιων και το αιώνος το τίμιον, εις άφηση αμαρτιών, γέννη το δέμι, ευχαριστία αύτης, χαράν, υγεία και ευφροσύνη. Και εν τη φοβερά του Δευτέρα ελεύσου σου αξίως όμοι των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ετηξίω σας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αθάντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεχούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς σου θερμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας ποιήσα σας ζωοποιησών με τον διθανατωμένο διαμαρτία. Η το ελεήμονος Θεού του λέει θερμός μύτη, ελεήσών με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε την δένοημασή μου και ανάξιον μόνος εις των οικισμών μου και αξίωσών με μέχρι τελευταία να αναπνοείς ακατακρίτως υποδέσεις σε τον αθάντων μυστηρίων των αγιασμών ποιησίας ειν ψυχίστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζησε. Πάσας τας ημέρας της ζωής μου ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημιν, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών, εν εκ του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής εγκεστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίσεων, δώσμη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημονός και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς της πειρασμών, όλα ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μου και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Του στόματός σου καθάπευσης ως εκλάμψες εχάρις την οικουμένη νεφώτησεν. Αφιλαγγυρία στον κόσμο της αυρούσεν απέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνη

0: Χριστόν χιλέων πάντα διδάσκης προς την είναι τριάδη των ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η επαξίως επιμούμενσε, υπάρχει δάκα καθηγητής ως Θεία Σαφών. Κερήν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντα των Αγίων και του Θεοτόπου, την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκθύρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κερήν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτη.
1: Δόξασε ο Θεός, ελπίσιμο δόξασε ο Αναστάσια εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός, ημώδες πρεσβείες, Παναχάντου και Παναμαμαγίες Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία ανεπιτελέσσουμε και πάντως τον Αγίον ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Η εβδομάδα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ήθελα μαζί, αοράτως ή ακόμα με τη σκέψη μας, να φέρουμε τύπου βονοπλαγιά. Ο λαός διψάει και όσο ακούει, άλλο τόσο λαχταράει και θέλει πραγματικά να μην χωρίσει από κοντά από τον Χριστό. Είδε, λέει, τον όχλο και σπλαχνίστη. Με τέτοια δίψα, με τέτοια θυσία που έκαναν να μπορέσουν να θυσιάσουν και ακόμα και με κινδύνους, γιατί οι αρχές και οι εξουσίες που δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό ότι Θεός, εκείνοι είπαν εγώ πίσω από τον Χριστό θα τον φορήσουν. Αλλά ο λαός όμως είχε τέτοια δίψα, έβρισκε τέτοια να κουφίσει, έβρισκε τέτοια ευτυχία, έβρισκε τέτοια δύναμη, την οποία τι, δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται, δεν προτυπώ, μόνο είναι σπουδίζει μόνο. Δηλαδή ανανεώνονταν εσωτερικά. Σήμερα λιγάκι μας άνθρωποι, λιγάκι πάρα πολύ μας άνθρωποι, κοιτάμε περισσότερο να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται της Αρχαίου. Αν ικανοποιείται αυτό είναι. Ας δώσω μεγαλύτερη προσοχή στον σωματικό μας άνθρωπο που δεν θέλει ειδικά πράγματα να φάει. Θέλει μόνο να πιστεύει και να κάνει κασπράκι του να. Αυτή είναι η πνευματική τροφή που θα δώσω. Δηλαδή, να διορθωθεί η κοινωνία καλύτερα από ό,τι βαδίζουμε σήμερα. Σήμερα, όσο και να λέμε ότι έχουμε δεμένη κοινωνία, δυστυχώς, όχι προδεμένη δεν έχουμε, ατρογούμαστε. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε θύματα. Χαιρόμαστε ακόμα να κάνουμε και πολέμους. Χαιρόμαστε ακόμα και να μιλούμε φαγητά. Χαιρόμαστε ακόμα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία παραφροσύνη και μόνο τίποτα. Είδε από τους όχους με τέτοια δίσα, με τέτοια πλημμύρια, όπως δείχνει το ίδιμα και προβλημάτισαν. Και έσπρεψε να φύγουν, έσπρεψε να βάλουν στο υπουργείο, όσοι την προγράφουν, να πάνε σε μια ζήτημα. Και ποιος θα σας πει, όχι, σας να. Έτσι είναι χωρίς. Δεν μου πήρουν, σκέψαν. Όπου υπάρχει ευλογία, δεν ψάζει να είναι γεμάτο. Όπου υπάρχει πραγματική ιστορία, και όλα θα είναι ευλογία με σύγχρονη στην οικογένεια, τίποτε. Δεν θα είναι άσχετο, ούτε ότι θα ισχύσει. Θα είναι πάρα πολύ πιο καλύτερα από ότι νομίζω εμείς όταν σπιζόμε, δεν θα είναι καλά. Ποια είναι καλά, το ξέρω. Πόσα μήματα έχουν αυτή τη μέρα, από ποια μήματα του Χριστά. Και βάλει και βάλει το, δεν μου είναι δραμή, και άρχισα. Και σαν τέτοιο είναι τέτοιο. Δηλαδή, αν στιζόμαστε αυτά θα καταργηθούν, θα πρέπει μας. Δεν θέλουμε στην πίστο, στη ματιή συμπεριφορά, θα λύμε ζωή. Αυτή είναι η δύναμη. Δεν είναι δύναμη στα όλα. Δεν είναι δύναμη. Δεν είναι δύναμη στην πίστο. Το εισβάρω. Φόβο έχουμε να κάνουμε. Και που ξέρει καλά, και που περιποτέρω και κάτι. Ζήσουμε όταν θα πρέπει για κάτι, το είναι φόβο. Δεν είναι ζήτη. Και παραδείγματι. Και όσο μάρει μεγαλύνει σήμερα, τι, είσαι ότι είναι σαν φαρκέντες. Δεν ξέρω, θα αποκυλήσουμε τον λίθο. Πώς θα κουνήσουμε το, μια πέτρα μεγάλη που θα πάρει. Βλέπουμε ότι πόσο δύναμη αντλεί ο άνθρωπος όταν πιστεύει. Σέβεται, δεν μάχεται, δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει τον συνάνθρωπο κατώτερο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια αξία. Όποιος και να είναι, όποια φίλη και αν είναι, από οπουδήποτε και αν είναι,

Είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Δώτε λοιπόν εσείς να πάρετε. Αυτά έχουμε. Βάλτε τους ανθρώπους να καθίσουν και αλλού μάλιστα και σε άλλο θαύμα που έχει γίνει. Κάντε να κάνουν δηλαδή ένα στρογγυλό πράγμα γύρα γύρα απάνω στο χόρτο και εσείς να μοιράστε. Μοίραζαν, δεν τελείωνα. Μέχρι που έφαγαν όλοι. Περίπου 5.000 άτομα. Απίστευτο για τον άπιστο. Πιστό όμως για τους πιστούς. Η γραφή είναι γραμμένη. Η γραφή είχε ανέκαθι τους εχθρούς εναντίον. Και άμα θα ήταν κάτι άλλο αντίθετο θα το πολεμούσαν. Παρερμηνίες θέλουν να δώσουν. Άλλα απόκριφα δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα και πόσες φορές διαβάστηκε πραγματικά και η γραφή, αλλά πολύ πιο πολύ η πίστη μας. Αλλά η πίστη δεν παθαίνει τίποτα. Θα το πω και πάλι ότι ο ήλιος με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα προς τον ήλιο είναι η ανθρώπινη βλαστημία κατά του Θεού. Αλίμον από μένα, από τον καθένα μας, όταν τι παρανομούμε και ακριβώς τι, δεν έχουμε αυτήν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την πίστη που έχουμε, δηλαδή που θα αντλήσουμε τη δύναμη και την αγάπη που θα την διοχετεύσουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσε, έφαγαν και εδώ λιγάκι θα παρακαλέσω. Όλες οι νοικοκυρές και μανάδες και από οπουδήποτε, η τσιγκουνιά απαγορεύεται, η οικονομία όσο νόσο επιβάλλεται. Η οικονομία επιβάλλεται. Ναι. Μην το σπαταλάμε αν έχουμε ξεστό βάλει ψωμί. Πόσα πράγματα άλλα. Που είναι τύπου μάτια. Τι τίποτα άλλο. Γιατί. Μάστε τα περισσεύματα. Μάστε τα περισσεύματα. Πλουσιοπάραχα τα άδωσε. Άρα, βεβαίως η αγάπη δεν έχει. Αλλά η τσιγκουνιά που δείχνει το θέλω για μένα, το θέλω για εκείνον, θέλω για εκείνον. Αυτή είναι η τσιγκουνιά, δίχως να έχουμε την εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι τι, θα δώσω πραγματικά με την καρδιά μου 5, θα λάβω 10 από το Θεό. Πώς θα το λάβω, Κύριο γνωρίζει. Όσοι το ζούνε, μπορούν να το πω. Όσοι δεν το ζούμε, ασφαλώς θα πούμε έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω. Τα πράγματα όμως είναι καθαρά ότι η πίστη όταν έχει ζωντάνη, όταν έχει έμπρακτη η πίστη, γίνεται αγάπη, γίνεται θυσία, γίνεται προς σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι τι, επίγειος άγγελος. Επίγειος άγγελος είναι. Και αυτός θα μας δικάσει άλλο. Όχι γιατί θέλει να μας δικάσει. Θα πω εγώ, έτσι σε μια εποχή, Χριστέ μου, που είχε πει ένα εποχή, θα πήγε και ο σχηγός ζούσε τότε και πέρα. Δηλαδή, μόνοι μας θα έχουμε αυτό το κριτήριο. Και μόνοι μας θα κατεβάσουμε τα μούτρα και θα πάμε δεξιά και αριστερά, γιατί αν μισώ, αν κατηγορώ, αν συκοφαντώ, αν κουτσουμπολεύω, αν αδικώ, αν τόσα πράγματα παρόμοια που... Δηλαδή που κάνουμε, που τα λέμε τι, ότι είμαστε και προδεμένοι. Εν ονόματι της μόδας, εν ονόματι τα πάντα όλα. Δηλαδή, βάλαμε δόγμα στην κάθε σύγχρονη μόδα που οι αχόρταγοι εκείνοι που προωθούν τις μόδες δεν προτείνουν. Και γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι και μας βλέπεις να είμαστε τι. Και θα δείτε σε λίγο, τα παλιά τα ρούχα θα βγουν για μόδα. Θα το δείτε. Και θα τα αγοράσουμε τριπλάσια από ό,τι είχε κάποτε καινούργιο. Και τι θα είναι στην ώρα. Αυτός ο παρασυρμός, αυτή η αφέλειά μας, αυτή η αιχμαλωσία που τους δίνουμε λαβή σε αυτούς τους ανθρώπων, νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι τους. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν, μάστε τα περισσεύματα, σου λέει. Και γέννησαν 12 κοφίνια. Και εκεί όμως τι έγινε τώρα. Κεντρήθηκε λιγάκι η επιθυμία των Αποστόλων. Γιατί βεβαίως δεν το έχει σήμερα ο Βενιστής Μανθαίος. Και σε άλλο ένα θαύμα πάλι. Τι ήρθε η ιδέα, αφού θαύματα κάνει. Ο λαός τον λαχταράει.
Ο λαός είπε να τον κάνουμε βασιλιά. Δεν είμαστε κι εμείς κοντά του. Μόλις κεντρήθηκε αυτή η κοσμική, κοσμικότατη, εωσφορική ιδέα. Να χωελαμέσουν να μπορέσουν να ποτεί. Δηλαδή δεν αξίζει ο κάθε άνθρωπος να φάει ένα κομμάτι ψωμί παραδείγματι. Πρέπει να έχει μέσον. Και ποιος το έδωσε το μέσον αυτού. Ας ρωτηθούμε και ας προβληματιστούμε. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς τα πέρα. Για μένα σας έχω πει. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ιδεολόγια άτομα είναι. Ιδεολογίες όχι. Συμφέροντα και βρίσκουν ανθρώπους. Άλλους βοηθάνε από λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ανάβουν και καυγά. Και τώρα βεβαίως, όταν προηγούνται και οι εκλογές έχουν μια επερένταση μεταξύ του. Και σε λίγο θα φάγει τα πιούν. Όταν είναι αύξηστη βολή, μάλλον καμιά φορά για τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι τότε ιδεολογίες. Πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι αυτό, που σε πολλά πράγματα. Μας χρειάζεται να καταλάβουμε όπου θέλεις να είσαι άνθρωπέ μου. Όχι με μίσος, ούτε με πάθος, αλλά με ευθύνη αυτό που θα δώσεις. Τη δύναμη του σταυρού που θα δώσεις. Αλλά είσαι και υπεύθυνος, συνυπεύθυνος κι εσύ και έχεις το δικαίωμα να πεις εγώ σας έδωσα μια δύναμη. Αυτή η αδικία δεν μ' αρέσει. Έχουν ή περιμένουν να κάνουν ρουσφέ να μας κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν να δείτε πώς συνεργαζόμαστε με τις παρανομίες. Και από εκεί και πέρα ύστερα τα μικρά κράτη υφωτάζονται στους μεγάλους καχαρίες. Εντολή, μπαμ μπαμ, ορκίστηκε την άλλη μέρα του προϋπαιτή. Τα Σκόπια ότι ονομάζει τη Μακεδονία. Πάνε να πληκηθούμε εμείς. Που του είπε, τι μισουράκια είμαστε τώρα. Έχουμε ή δεν έχουμε έθνος. Έχουμε ή δεν έχουμε τι ακόμα και πολιτισμό. Γιατί είμαστε τόσο αιχμάλωτοι. Όχι εκεί μόνο. Παιδί σας έζησα και τον εμφύλιο, ξέρετε λέω. Και αυτό δεν μπορώ ποτέ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Αλλά όλες αυτές οι προπαγάνδες, όλες αυτές οι ψευτοπροσωπίδες. Για να μπορέσουν να κάνουν, να υποδολώσουν τον λόγο. Κάσε και παρακάτω και παραπάνω οπουδήποτε. Και όπου περνάνε αυτοί, επαναλαμβάνω, οι ψευτοσύμμαχοι και φεύγουν, αφήνουν το μικρόβιο που λέγεται της διχόνοιας, του εμφυλίου. Παρατηρήστε τα εσείς και θα τα δείτε μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις κεντρήθηκε αυτή η ιδέα στους Αποστόλους, τους μπροστά της λέει, μπάτε στη βάρκα και να φύγετε. Κι εγώ, σιγά σιγά, θα απολύσω το λόγο να πάει στο σπίτι, να πάει δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι, έχει τη φροντίδα του. Εμπιστεύομαι εγώ. Θέλω πραγματικά. Κάνω το βήμα που πρέπει να κάνω. Ή εκμεταλλεύομαι τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Ή εκμεταλλεύομαι ακόμα και την απλότητα και πάρα πολλά πράγματα ότι να μπορέσω να επικρατήσω, να ζήσω εγώ και να πεθάνω. Δούλεψε με κακομοίρη και να μην γίνω σαν και σένα. Και το πάμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτή είναι η πρόοδο της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα είναι. Να βγούμε στο παζάρι, να βγούμε στην πρασία, πώς το κάνεις και πώς τι κάνεις, δηλαδή πώς αξίζεις. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς που έχετε διαβάσει βιβλία. Υπήρχε καμιά φορά τέτοιο πολιτισμό. Αν υπήρχε θα ήταν τι. Εκτός νόμου. Εκτός νόμου. Μα εμείς λέει έχουμε νόμου. Και έχουμε ακόμα και θεϊκό νόμο που λέμε. Γιατί και εμείς ακόμα και οι γρασοφόροι που έχουν τα πράγματα αυτά, όσες αδιαφορίες δεν έχουμε για αυτή τη στιγμή όταν πεινάει ο άλλος, δυστυχάει ο άλλος. Δεν έχει να πει από τι νερό, καθαρό νερό θα πιαστούμε στον πόλεμο για μια μέρα των ημερών. Τα έχουμε μολύνει τα πάντα και το άσπρο κέρδος. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Και θα ρίξω το βάθρο της τέλος. Για να μπορέσει να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλάει. Όχι. Το ανάστημα θα το σηκώσεις και θα το σηκώσω με την πράξη μου. Όχι με λόγια. Ούτε με όπλα. Μόνο με την πράξη. Αν θα είσαι σωστός, με ελέγχεις. Όποια θέση και αν έχει ο καθένας. Ελέγχεται από μια πράξη καλή που είναι ο πιο απλός άνθρωπος. Και όταν ελέγχεις με την πράξη, τα πάντα είσαι τι. Thank you.
υποτάσσονται. Και οπωσδήποτε οι πράξεις δεν θα είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και η χάρη του Θεού που θα ενεργήσει. Λάτε λοιπόν. Στο χέρι μας. Και θέλω μόνο ένα πράγμα. Μην συναγωνιζόμαστε να τρέξουμε στον κατήφορο για να πάρουμε μόδες. Υπερκατανάλωση. Τα πάντα όλα. Τι χρωστάει το παιδάκι σου να σου ζήσει πάνω μου? Τι χρωστάει το παιδάκι μου, ότι γεννήθηκε, χρωστάει 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει το παιδί, πρώτα γεννηθεί. Αυτή είναι σπατάλη δική μου. Σπατάλη δική μου. Το παιδί μόλις γεννιέται χρωστάει 20.000, παρακαλώ. Πώς θα το εξοφλήσει αυτό σαν. Αν δεν δω, τι θα κάνει. Πώς θα δοθεί. Δηλαδή, θα πουληθεί, θα αποτελέψει. Και αυτά συνέχεια αυξάνουν. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζονται να συνέλθω και να συνέλθω. Κλήρος και ως αρχές και εξουσίες πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πραγματικά, να δώσουμε το παράδειγμα και όχι λόγια θεωρία που σου λέω τόση ώρα. Πράξεις μπορώ να κάνω. Ζωή πραγματικά τέτοια μπορώ να ζήσω. Τότε πραγματικά βρισκόμαστε τι? Μέσα σε αυτό που λέγεται ορθόδοξο πίμνιο. Γιατί σήμερα αυτή τη δύναμη της πίστεως θέλω να την νοθεύσουν, να φτιάξουν τον οικουμενισμό. Ναι, σας είπα, διαβάστε λίγο σε προκρέτη γράμματα. Βενέδικτος, το λέω, Βενέδικτος. Βάλτε λίγο το Β, το 2, προσθέστε τα όλα εσείς λίγα που ξέρετε και δείτε τι θα βρείτε από κάτω. Ποιο θέλω, άλλο θα το πούμε πάλι τι θα βρείτε. Έτσι, λοιπόν, θέλουν να μας υποτάξουν κάτω από αιρέσεις, κάτω από ότι σαν μια ιδέα, σαν μια ιδεολογία πίστεως, ως πίστη αληθινή, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όπως είναι τα κόμματα, όπως είναι οι ιδεολογίες, είναι και μια πίστη έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, προς τα εκεί μας οδηγούν. Στο χέρι μας είμαστε, τι να κάνουμε? Να μπορέσω πραγματικά να κρατήσω την πίστη, να αρχίσω πραγματικά να κρατηθώ και να μην αρχίσω συντηγέ. Μου ήρθαν δύο Αύγουστος, γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της πέστρεβας, γιατί να μετεπώ εκδήλους παραδείγματι, γιατί να το βάλω τον Αύγουστο που έχουμε πραγματικά και την νηστεία και δυο μεγάλες γιορτές. Για να δείτε πόσο ακριβώς είναι μόνοι μας. Παίρνουμε το χορό του ζωολόγου, αντί να πάμε για τη σωτηρία, πάμε για το χάρο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφη μου, μπορούμε να αντιδράσουμε. Είπα όχι με πόλεμο, ούτε με μίσος, ότι ακριβώς με την πράξη και τι. Δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας την πράξη. Κάρβο να το βάλεις αναμένα μέσα του. Του φέρεις γύρα πραγματικά. Αλλά να είμαι πραγματικά σωστός και σαν παπάς και σαν δεσπότης και σαν χριστιανός και σαν ορθόδοξος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, αυτόν τον σκουταδισμό του κυκαιώνος πραγματικά. Δηλαδή, μην λέμε ότι έχουμε πρόοδος όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι υπό πόλεμο των ποδών.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναθλητών του Ερμήπου και Ερμοκράτους, της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μάρτυρος Ωρεοζήλης, του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτου, του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ και του Οσίου Γεροντίου, ο οποίος σύστησε τη σκήτη της Αγίας Άνης στο

Η πανέφημη Οσιομάρτης του Χριστού Παρασκευή γεννήθηκε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος βασίλευσε από το 117 μέχρι το 138 μετά Χριστόν. Οι γονείς της, Αγάθων και Πολιτεία ονομαζόμενοι, ήταν ευσεβείς χριστιανοί και έμεναν σε προάστιο της Ρώμης. Καλλιεργούσαν τις αρετές και ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, αλλά ήταν άτεκνοι. Παρακαλούσαν θερμά το Θεό να λύσει την ατεκνία τους και ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος ποιεί το θέλημα των φοβουμένων αυτών, άκουσε τη δέησή τους. Απόκτησαν την Αγία αυτή, την οποία ονόμασαν Παρασκευή, διότι γεννήθηκε την ομώνυμη ημέρα της εβδομάδος. Αυτή από την πρώτη της ηλικία στολιζόταν με τη φρονιμάδα, τη σύνεση και διαπαιδαγωγούνταν από τη μητέρα της σε κάθε θεάρεστο έργο. Έμαθε τα ιερά γράμματα και σύχναζε στην εκκλησία, πολύ δε αγάπησε την παρθενία και όχι μόνο φύλαγε τους οφθαλμούς της από προκλητικά θεάματα, αλλά και την ακοή από απρεπείς ακροάσεις και το στόμα από την αργολογία. Ζούσε με εγκράτεια, νηστεία, σιωπή, προσοχή, ελεημοσύνη, παρθενία. Πολλοί άρχοντες θέλησαν να την κάνουν νύφη στα παιδιά τους, αλλά αυτή έχοντας το θείο έρωτα δεν ήθελε να ακούσει για παντριά. Όταν η Αγία έγινε 20 ετών, απέθαναν οι γονείς της και ο πολύς τους πλούτος έμεινε στα χέρια της, αλλά αυτή, ακολουθώντας το Ευαγγελικό «Δότε ελεημοσύνην, ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρών ανέκλειπτων εν της ουρανής», τον μοίρασε όλους εκείνους που είχαν ανάγκη. Μετά πήγε σε γυναικείο μοναστήρι και φόρεσε το μοναχικό σχήμα. Εκεί δε έκανε αρκετό καιρό με κάθε ταπείνωση και υπακοή, δουλεύοντας το Θεό και την προεστώσα. Επειδή όμως ποθούσε να μαρτυρήσει για το Χριστό, πήρε την ευχή της Ηγουμένης και των άλλων αδελφών ως αγαθό συνοδοιπόρο και βγήκε από το μοναστήρι για να κηρύξει το Ευαγγέλιο χωρίς την παραμικρή προφύλαξη από την οργή και την εκδίκηση των ειδωλολατρών. Έτσι περιερχόταν διάφορες πόλεις και χωριά, κηρύττοντας τον Χριστό και εργαζόμενοι για την εξάπλωση της πίστεως του. Την εποχή εκείνη ήταν βασιλέας της παλαιάς Ρώμης ο Αντωνίνος Τίτος, που βασίλευσε μετά τον Ανδριανό το 138 μετά Χριστόν. Κηρύττοντας λοιπόν η Αγία, πολλοί ειδωλολάτρες και Ιουδαίοι έρχονταν σε θεογνωσία. Άλλοι δε Ιουδαίοι που έβλεπαν τους χριστιανούς να πληθύνονται κατήγγελαν την Αγία στο βασιλέα. Τότε εκείνος πρόσταξε να προσαχθεί η χριστιανή παρθένος ενώπιόν του, προσπάθησε δε και με απαλά λόγια και με πολλές απειλές να μεταβάλει τη γνώμη της. Καθώς δε απέτυχε, διέταξε η Αγία να βασανιστεί. Καταρχάς πειράκτωσαν σιδερένια περικεφαλαία και την έβαλαν στην κεφαλή της. Αλλά ο Θεός που φύλαξε κάποτε τους τρεις πέδας στην Κάμινο και δεν κατακάηκαν, αυτός και τότε θαυματούργησε στην Αγία και έμεινε εντελώς αυλαβής. Πολλοί από τους παριστάμενους ειδωλολάτρες, καθώς ήταν το παράδοξο θαύμα, πίστεψαν αμέσως στο Χριστό. Αυτούς ο βασιλέας πρόσταξε να θανατώσουν, είτε πνίγοντάς τους στον Τίβερη ποταμό, είτε με άλλους τρόπους, τη δε Αγία να βάλουν στη φυλακή. Εκεί, κατά το μεσονύκτιο, και καθώς η Αγία προσευχόταν, της παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου, ο οποίος την ενθάρρυνε και την ελευθέρωσε από τα δεσμά. Το πρωί, έκπληκτοι οι στρατιώτες είδαν ότι η Αγία ήταν ελεύθερη από τις αλυσίδες που κοίτονταν κοντά στα πόδια της. Ο βασιλέας προσπάθησε και πάλι να την απομακρύνει από το Χριστό, αλλά βλέποντας την αιμονή της, τη βασάνισε προστάζοντας να την κρεμάσουν από τις τρίχες της κεφαλής της και να την κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες.
Βλέποντας ο βασιλέας ότι η Αγία με ανδρεία υπέμεινε τη βάσανο αυτή και ακλόνητη παρέμεινε στην πίστη της, διέταξε να βάλουν σε ένα μεγάλο καζάνι λάδι και πίσα, να τα βράσουν δυνατά και εκεί μέσα να ρίξουν την Αγία. Έγινε αυτό, αλλά η Αγία παρέμεινε εντελώς αυλαβής. Βλέποντας το παράδοξο ο βασιλέας και απορώντας, πλησίασε και είπε: «Ράντισέ με αυτό το λάδι Παρασκευή, για να δω αν πράγματι καίει ή είναι φαντασία αυτό που βλέπω, το να μην κατακαίεσαι». Γέμισε η Αγία τα δυο της χέρια με το λάδι και την πίσα εκείνη και έριξε στο πρόσωπο του βασιλέα, που τυφλώθηκε και φώναζε: «Δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που κηρύττεις». Βγήκε από το Λέβητα η Αγία και γιάτρεψε το βασιλέα σωματικά αλλά και ψυχικά, καθώς τον οδήγησε στο Άγιο Βάπτισμα. Μετά από αυτό η Αγία βγήκε από την Μεγαλούπολη της Ρώμης και πήγε σε άλλα μέρη κηρύττοντας το Χριστό. Έτσι έφτασε στην πόλη που βασίλευε άλλος βασιλέας, ονόματι Ασκληπιός, συνεχίζοντας με θάρρος να κηρύττει. Όταν το έμαθε ο βασιλέας, παρέστησε την Αγία στο κριτήριό του, όπου αυτή διακήρυξε την ακλινή πίστη της στον αληθινό Θεό. Τότε Ασκληπιός πρόσταξε να την ρίξουν σε θηριοτροφείο, όπου φυλασσόταν τεράστιο δηλητηριώδες φίδι. Αλλά η χριστιανή αθλήτρια προσευχήθηκε και αντί άλλου όπλου μεταχειρίστηκε το σημείο του σταυρού. Αμέσως το θαύμα έγινε. Το θηρίο διεράγει και βλέποντας αυτό ο Ασκληπιός και αυτοί που ήταν μαζί του πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν. Η Δε Αγία έφυγε από την πόλη εκείνη για να συνεχίσει το ιεραποστολικό της έργο. Έτσι έφτασε στην πόλη όπου ήταν βασιλέας ο Ταράσιος, ο οποίος όταν έμαθε τα σχετικά με την Αγία την παρέστησε στο κριτήριό του και καθώς είδε το στέρεο της πίστεώς της, πρόσταξε να τη βάλουν μέσα σε μεγάλο καζάνι όπου έβραζαν λάδι και πίσα. Όμως άγγελος Θεού έσβησε τη φλόγα και ψύχρανε τα υγρά. Πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν, όχι όμως και ο Ταράσιος, ο οποίος αντίθετα πρόσταξε να τανίσουν την Αγία και να τη μαστιγώσουν, μετά δε να τη βάλουν στη φυλακή και εκεί να την καρφώσουν στη γη και να βάλουν μεγάλη πλάκα στο στήθος της. Αλλά κατά τη νύχτα φάνηκε στην Αγία ο Κύριος, ο οποίος ενίσχυσε την υπομονή, θεράπευσε τις πληγές και έλυσε τα δεσμά της. Δυστυχώς όμως ο βασιλέας αυτός το θαύμα του αληθινού Θεού το απέδωσε στους ψευδοθεούς και έτσι έμεινε στην πλάνη του. Μετά οδήγησαν την Αγία στο ναό των ειδώλων, όπου ο δαίμονας που έμενε στο είδωλο του Απόλλωνος, πιεζόμενος από τη χάρη του Θεού που είχε η Αγία, ομολόγησε απαντώντας σε σχετική ερώτησή της: «Δεν είμαι εγώ Θεός, ούτε άλλος κανείς από εμάς, αλλά μόνο αυτός τον οποίο κηρύττεις εσύ είναι Θεός αληθινός. Εμείς δε ήμασταν προηγουμένως άγγελοι, για δε την υπερηφάνειά μας γίναμε διάβολοι και από τότε απατούμε τους ανθρώπους από το φθόνο μας και μας προσκυνούν ως θεούς». Μετά δε έπεσαν τα είδωλα και συντρίφτηκαν. Ούτε έτσι όμως πίστεψαν όσοι δεν είχαν καλή προαίρεση. Τέλος αποφασίστηκε ο αποκεφαλισμός της Αγίας. Στον τόπο της καταδίκης αυτή, αφού προσευχήθηκε, έκλεινε την τίμιά της κεφαλή, την οποία και απέκοψε κάποιος στρατιώτης κατά την προσταγή του βασιλέα. Και η μεν Αγία και ολόφωτη ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές, το δε τίμιό της λείψανο, χριστιανοί ενταφίασαν με ευλάβεια, δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό. Ο δε Κύριος, θέλοντας να δοξάσει την Αγία, έκανε πάμπολα θαύματα στον τάφο της, διότι οι χολοί ανορθώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, δαιμονισμένοι θεραπεύτηκαν, στήρες απέκτησαν παιδιά,
αλλά και πολλά άλλα θαύματα γίνονταν σε όσους με πίστη ζητούσαν τη βοήθειά της. Όχι δε μόνο τους παλαιούς καιρούς θαυματουργούσε η Αγία, αλλά και μέχρι σήμερα, εάν κανείς την επικαλεστεί με πίστη, τη βρίσκει βοηθό σε κάθε του ψυχοφελές ζήτημα. Ο Θεός την τίμησε και τη δοξάζει.

ακούσαμε σήμερα το συναξάρι της Αγίας Παρασκευής και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η Παρασκευή ήταν Αγία και πριν τελευτήσει με τον αποκεφαλισμό της. Και τούτο διότι είχε αφιερώσει την ύπαρξη και τη ζωή της στο Θεό. Η ζωή της ήταν κατά Θεόν, έτσι όπως τη θέλει ο Θεός και δια των Θεών. Δηλαδή, ό,τι έκανε, το έκανε για χάρη του Θεού. Ζούσε όχι για να ευχαριστήσει τον εαυτό της, αλλά το Θεό. Και με την τελευτή της, ολοκλήρωσε την προς Αυτόν προσφορά της. Και εμείς έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι ακριβώς έκανε εκείνη. Δεν θα πάρουμε το γράμμα, αλλά το πνεύμα του παραδείγματος της Αγίας. Και το πνεύμα είναι το ότι ζούσε η Αγία για να αναπαύσει όχι τον εαυτό της, αλλά το Θεό και τις εικόνες Του, τους συνανθρώπους της. Και αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη κατά τον Απόστολο χριστεύεται και ου ζητεί τα εαυτής. Δεν επιζητεί το δικό της συμφέρον, αλλά θυσιάζεται χάριν των άλλων. Αυτό το πνεύμα της αληθινής αγάπης να πάρουμε και να εφαρμόσουμε ο καθένας στη ζωή του εκεί όπου βρίσκεται. Ο άνδρας προς τη γυναίκα και τα παιδιά, η γυναίκα προς τον άνδρα και τα παιδιά, τα παιδιά προς τους γονείς και τα αδέλφια, ο καθένας και η καθεμιά προς τον κάθε άνθρωπο. Πρωτίστως όμως και κυρίως στις σχέσεις μας με το Θεό. Και αυτό διότι πολλές φορές οι σχέσεις μας με το Θεό έχουν χαρακτήρα εμπορικότητας και κακού βολέματος. Δηλαδή κάνουμε το καλό, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, κάνουμε τάματα κλπ. Για να πάνε καλά οι δουλειές, να τακτοποιηθούν τα οικογενειακά προβλήματα, να γλιτώσουμε από κάποια αρρώστια ή άλλο κίνδυνο και γενικά για να περάσουμε καλά στη ζωή αυτή και τελικά δεν μας ενδιαφέρει ο ίδιος ο Θεός, δεν αγαπάμε το Θεό, μένουμε μακριά από Αυτόν, ξεκόβουμε από τη ζωή του Θεού και παραμένουμε στον πνευματικό θάνατο. Αντίθετα, αυτός που ζει για το Θεό και τον άνθρωπο, αυτός που πραγματικά αγαπά, πλουτίζει με την αληθινή ζωή, τη θεϊκή ζωή και σώζεται. Χρειάζεται να χάσουμε για να βρούμε. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Το ναόν σου πάνσεμνε ως ιατρίων ψυχικών ευράμενη, εν τούτο πάντες η πιστή μεγαλοφόνος τιμόμενσε, ως ιομάρτης Παρασκευή αΐ.

Η του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ως νύμφιν Στεφάνο Αφθαρσία σε κόσμησε Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεής και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών αξίως συνειρήθμισε μεθόν εφρενωμένη μέμνησο των εκτελούντων την Αγίαν εορτήν σου και συνελθόντων έντων του ναού σου εν αυτό γαρνινή παρεστώτες από ψυχής προσφέρομένση τους ύμνους, όσοι ο Μάρτης Παρασκευή αίδημε.

26 του μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόβου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις Αγίας Ενδόξου ως Ιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιείς όμοι το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισε όμοι, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξ

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλησα στη σία νέδο κάνω λουκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ισημών δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων,

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η εβδομάδα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ήθελα μαζί, αοράτως ή ακόμα με τη σκέψη μας να φέρουμε τύπου βονοπλαγιά. Ο λαός διψάει και όσο ακούει άλλο τόσο λαχταράει και θέλει πραγματικά να μην χωρίσει από κοντά από τον Χριστό. Είδε λέει τον όχλο και σπλαχνίστη. Με τέτοια δίψα, με τέτοια θυσία που έκαναν για να μπορέσουν πραγματικά να θυσιάσουν και ακόμα και με κινδύνους, γιατί οι αρχές και οι εξουσίες που δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό ότι είναι Θεός, εκείνοι είπανε όποιος θα τον δει Χριστό θα τον αφορήσουν. Αλλά ο λαός όμως είχε τέτοια δίψα, έβρισκε τέτοια ανακούφιση, έβρισκε τέτοια ευτυχία, έβρισκε τέτοια δύναμη, την οποία τι, δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται, δεν μπορεί να την πω, μόνο εκείνο που τη ζει μπορεί να την πει. Δηλαδή ανανεώνονταν εσωτερικά. Σήμερα λιγάκι εμείς οι άνθρωποι, λιγάκι πάρα πολύ εμείς οι άνθρωποι, κοιτάμε λοιπόν, να ικανοποιήσουν αυτό που λέγεται σαρκείο. Ανεκανοποίητο αυτό είναι. Ας δώσω μεγαλύτερη προσοχή στο πνευματικό μας άνθρωπο που δεν θέλει υλικά πράγματα να φάει. Θέλει μόνο να πιστεύεις και να κάνεις κάτι σπράκι τον άλλον. Αυτή είναι η πνευματική τροφή που θα δώσουμε. Δηλαδή να διορθωθεί η κοινωνία καλύτερα από ό,τι βαδίζουμε σήμερα. Σήμερα όσο και να λέμε ότι έχουμε προδεδομένη κοινωνία, δυστυχώς όχι προδεδομένη δεν έχουμε, ατρογόμαστε και χαιρόμαστε να βλέπουμε θύματα. Χαιρόμαστε ακόμα να κάνουμε και πολέμους. Χαιρόμαστε ακόμα και να μολύνουμε φαγητά. Χαιρόμαστε ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία παραφροσύνη και μόνο και τίποτα. Είδε λοιπόν τους όχλους με τέτοια δίψα, με τέτοια λαχτάρα. Και οπωσδήποτε τότε και οι μαθητές προβληματιστήθηκαν. Κύριε, πες τους να φύγουν. Πες τους να πάνε σε όποιο χωριό ή σε όποιο ακόμα σπίτι που να αγοράσουν κάτι. Να πάρουν ψωμί να ζήσουν, να φάνε. Και ο Χριστός τους είπε, όχι, θα τους δώσετε εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εμείς. Έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Όπου υπάρχει ευλογία, δεν λείπει, δεν απουσιάζει τον πάρη να είναι γεμάτο. Όπου υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στον Θεό και όλα αυτά είναι πραγματικά με θυσία προς τον άνθρωπο, για μένα είναι σίγουρο ότι δει. Ούτε θα πεινάσει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ακόμα τι, θα δυστυχήσει. Θα είναι πάρα πολύ πιο καλύτερα από ότι νομίζουμε εμείς ότι εξασφαλιζόμαστε με διάφορα υλικά πράγματα. Τα οποία τελικά πράγματα που έχουν. Πόσα νομίσματα έχουν αχρηστεί επί των ημερών σας από τα βαριά νομίσματα Γεωργίου Σταύρου. Και βάλει και βάλει και βάλει μέχρι τώρα. Και τότε μας έγινε η δραχμή του χιλιάρικου κατ' Σταύρου. Και σε λίγο θα το καταργήσουμε. Δηλαδή, άρα στηριζόμαστε σε αυτά που θα καταργηθούν από πάλι από εμάς. Και δεν στηριζόμαστε στην πίστη στο Θεό και στην πραγματική συμπεριφορά καλή με τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι η δύναμη. Δεν είναι η δύναμη στα όπλα. Δεν είναι η δύναμη στη διπλωματία. Δεν είναι η δύναμη στο βάρβαρο. Φόβο έχουν και τα κάνουν αυτά. Εκείνος που ξέρει και αγαπάει. Εκείνος που ξέρει πραγματικά και ζυγίζει τον εαυτό του ότι αυτό πρέπει να γίνει για καλύτερο, δεν έχει φόβο. Δεν λυγίζει. Και παραδείγματι, γιορτάζουμε Μαρία Μαγδαληνή σήμερα, αυτή ήξερε ότι είναι φαντάρικη. Και όταν την τάφω, και το της. Δεν φοβόταν καθόλου. Αποσχολούνται μόνο ότι πώς θα αποκυλήσουμε τον λίθο. Πώς θα κουνήσουμε το, δηλαδή, μια πέτρα μεγάλη που θα να πάρει. Βλέπουμε ότι πόσο δύναμη αντλεί ο άνθρωπος όταν πιστεύει. Σέβεται, δεν μάχεται Δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει να δει τον άνθρωπο κατώτερο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια αξία. Όποιος και να είναι, όποια φίλη και αν είναι, από οπουδήποτε και αν είναι, είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Δώτε λοιπόν εσείς να πάρετε. Αυτά έχουμε. Βάλτε τους ανθρώπους να καθίσουν και αλλού μάλιστα και σε άλλο θαύμα που έχει γίνει. Κάντε να κάνουν δηλαδή ένα στρογγυλό πράγμα γύρω γύρω απάνω στο χόρτο και εσείς να μοιράστε. Μοίραζαν, δεν τελειώνα. Μέχρι που έφαγαν όλοι. Περίπου 5.000 άτομα. Απίστευτο για τον άπιστο. Πιστό όμως για τους πιστούς. Η γραφή είναι γραμμένη. Η γραφή είχε ανέκαθι τους εχθρούς εναντίον. Και άμα θα ήταν κάτι άλλο αντίθετο θα το πολεμούσαν. Παρερμηνίες θέλουν να δώσουν. Άλλα απόκριφα δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα και πόσες φορές διαβάστηκε πραγματικά και η γραφή, αλλά πολύ πιο πολύ η πίστη μας. Αλλά η πίστη δεν πάθει τίποτα. Θα το πω και πάλι ότι ο ήλιος με φτήματα δεν σβήνει. Αφτήματα προς τον ήλιο είναι η ανθρώπινη βλαστημία κατά του Θεού. Αλίμον από μένα, από τον καθένα μας, όταν τι παρανομούμε και ακριβώς τι, δεν έχουμε αυτήν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την πίστη που έχουμε, δηλαδή που θα αντλήσουμε τη δύναμη και την αγάπη που θα την διοχετεύσουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσε, έφαγαν και εδώ λιγάκι θα παρακαλέσω. Όλες οι νοικοκυρές και μανάδες και από οπουδήποτε, η τσιγκουνιά απαγορεύεται, η οικονομία όσο νόσο επιβάλλεται. Η οικονομία επιβάλλεται. Ναι. Μην το σπαταλάμε αν έχουμε ξεστό βάλει ψωμί. Πόσα πράγματα άλλα. Που είναι τύπο μάτια. Τι τίποτα άλλο. Γιατί. Μάστε τα περισσεύματα. Μάστε τα περισσεύματα. Πλουσιοπάρα κάτω άδωσε. Άρα, βεβαίως η αγάπη δεν έχει. Αλλά η τσιγκουνιά που δείχνει το θέμα για μένα, το θέμα για εκείνον, αυτή είναι η τσιγκουνιά δίχως να έχουμε την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι τι, θα δώσω πραγματικά με την καρδιά μου 5, θα λάβω 10 από το Θεό. Πώς θα το λάβω, Κύριο γνωρίζει. Όσοι το ζούνε, μπορούν να το πω. Όσοι δεν το ζούμε, ασφαλώς θα πούμε έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω. Τα πράγματα όμως είναι καθαρά ότι η πίστη όταν έχει ζωντάνη, όταν έχει έμπρακτη η πίστη, γίνεται αγάπη, γίνεται θυσία, γίνεται προς σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι τι, επίγειος άγγελος. Επίγειος άγγελος είναι. Και αυτός θα μας δικάσει άλλο. Όχι γιατί θέλει να μας δικάσει. Θα πω εγώ, έτσι σε μια εποχή, Χριστέ μου, που είχε πει ένα από εκεί, θα πει και εκείνος και εγώ ζούσα τότε και πέρα. Δηλαδή, μόνοι μας θα έχουμε αυτό το κοντήρι. Και μόνοι μας θα κατεβάσουμε τα μούτρα και θα πάμε δεξιά και αριστερά, γιατί αν μισώ, αν κατηγορώ, αν συκοφαντώ, αν κουτσομπολεύω, αν αδικώ, αν τόσα πράγματα παρόμοιο που... Δηλαδή που κάνουμε, που τα λέμε τι, ότι είμαστε και προδευμένοι. Εν ονόματι της μόδας, εν ονόματι τα πάντα όλα. Δηλαδή, βάλαμε δόγμα στην κάθε σύγχρονη μόδα που οι αχόρταγοι εκείνοι που, λοιπόν, που προωθούν τις μόδες, δεν προτείνουν. Και γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι και μας βλέπεις να είμαστε δίκοι. Και θα δείτε σε λίγο, τα παλιά τα ρούχα θα βγουν για μόδα. Θα το δείτε. Και θα τα αγοράσουμε τριπλάσια από ό,τι έχει κάποιο καινούργιο. Και τι θα είναι στην ώρα. Αυτός ο παρασυρμός, αυτή η αφέλειά μας, αυτή η αιχμαλωσία που τους δίνουμε λαβή σε αυτούς τους ανθρώπων, νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι τους. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν, μάστε τα περισσεύματα, σου λέει. Και γέμισαν 12 κοφίνια. Και εκεί όμως τι έγινε τώρα. Κεντρήθηκε λιγάκι η επιθυμία των Αποστόλων. Γιατί βεβαίως δεν το έχει σήμερα ο Επαγγελματής Ματθαίος. και σε αύριο θα είμαι πάλι. Τι ήρθε η ιδέα, αφού θαύματα κάνει, ο λαός τον λαχταράει. Ο λαός είπε να τον κάνουμε βασιλιά. Δεν είμαστε κι εμείς κοντά του. Μόλις κεντρήθηκε αυτή η κοσμική, κοσμικότατη, εωσφορική ιδέα, να χωελαμέψουν να μπορέσουν να ποτεί. Δηλαδή δεν αξίζει ο κάθε άνθρωπος να φάει ένα κομμάτι ψωμί παραδείγματι. Πρέπει να έχει μέσον. Και ποιος το έδωσε το μέσον αυτού. Ας ρωτηθούμε και ας προβληματιστούμε. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς θα πει. Για μένα σας έχω πει. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Οι ιδεολόγοι άτομα είναι. Οι ιδεολογίες όχι. Συμφέροντα. Και βρίσκουν ανθρώπους. Άλλους βοηθάνε από λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ανάβουν και καυγά. Και τώρα βεβαίως, όταν προηγούν και οι εκλογές, έχουν μια επέμβαση μεταξύ του. Και σε λίγο θα φάνε και θα πιούν. Όταν είναι αύξηστη η βολή, μάλλον καμιά φορά για τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι τότε ιδεολογίες. Πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι αυτός, πόσο πολλά πράγματα. Μας χρειάζεται να καταλάβουμε. Όπου θέλεις να είσαι άνθρωπέ μου. Όχι με μίσος, ούτε με πάθος, αλλά με ευθύνη αυτό που θα δώσεις. Τη δύναμη του σταυρού που θα δώσεις. Αλλά είσαι και υπεύθυνος, συνυπεύθυνος κι εσύ. Και έχεις το δικαίωμα να πεις, εγώ σας έδωσα μια δύναμη. Αυτή η αδικία δεν μ' αρέσει. Έχουν ή περιμένουν να κάνουν ρουσφέ να μας κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν να δείτε πώς συνεργαζόμαστε με τις παρανομίες. Και από εκεί και πέρα ύστερα τα μικρά κράτη υποτάσσονται στους μεγάλους καχαρίες. Εντολή, μπαμ μπαμ, ορκίστηκε την άλλη μέρα το πρωί με τι. Τα Σκόπια ότι ονομάζεται τη Μακεδονία. Πάνε να πηλήκεσαι εμείς. Πού το είπε. Τσουράκια είμαστε τώρα. Έχουμε ή δεν έχουμε έθνος. Έχουμε ή δεν έχουμε τι. Ακόμα και πολιτισμό. Γιατί είμαστε τόσο εχμάλωτοι. Όχι εκεί μόνο. Παιδί σας έζησα και τον εμφύλιο, ξέρετε λέω. Αυτό δεν μπορώ ποτέ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Αλλά όλες αυτές οι προπαγάνδες, όλες αυτές οι ψευτοπροσωπίδες. Για να μπορέσουν να κάνουν, να υποδολώσουν τον λόγο. Κάσε και παρακάτω και παραπάνω πολύ. Και όπου περνάνε αυτοί οι ψευτοσύμμαχοι και φεύγουν, αφήνουν το μικρόβιο που λέγεται της διχόνοιας, του εμφυλίου. Παρατηρήστε τα εσείς και θα τα δείτε μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις κεντρήθηκε αυτή η ιδέα στους Αποστόλους, τους μπροστά της λέει, μπάτε στη βάρκα και να φύγετε. Κι εγώ σιγά σιγά θα απολύσω το λόγο να πάει στο σπίτι, να πάει δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι, έχει τη φροντίδα του. Εμπιστεύομαι εγώ. Θέλω πραγματικά. Κάνω το βήμα που πρέπει να κάνω. Ή εκμεταλλεύομαι τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Ή εκμεταλλεύομαι ακόμα και την απλότητα και πάρα πολλά πράγματα ότι να μπορέσω να επικρατήσω, να ζήσω εγώ και να πεθάνω. Δούλεψε με κακομοίρη και να μην γίνω σαν και σένα. Και το πάμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτή είναι η πρόοδο της κοινωνία. Αυτά τα πράγματα είναι. Να βγούμε στο παζάρι, να βγούμε στην πρασία, πώς το κάνεις και πώς τι κάνεις, δηλαδή πώς αξίζεις. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς που έχετε διαβάσει βιβλία. Υπήρχε καμιά φορά τέτοιου πολιτισμού. Αν υπήρχε θα ήταν τι. Εκτός νόμου. Εκτός νόμου. Μα εμείς λέει έχουμε νόμο. Και έχουμε ακόμα και θεϊκό νόμο που λέμε. Γιατί και εμείς ακόμα και οι ρασοφόροι που τα πράγματα αυτά, όσες αδιαφορίες δεν έχουμε για αυτή τη στιγμή όταν πεινάει ο άλλος, δυστυχάει ο άλλος. Δεν έχει νερό για ποτήρι, νερό, καθαρό νερό θα πιαστούμε στον πόλεμο αν είναι μια μέρα των ημερών. Τα έχουμε μολύνει τα πάντα και το άσπρο κέρδος. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Και θα ρίξω το βάσο και φτελώς. Για να μπορέσει να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλάει. Όχι. Το ανάστημα θα το σηκώσεις και θα το σηκώσω με την πράξη μου. Όχι με λόγια. Ούτε με όπλα. Μόνο με την πράξη. Αν θα είσαι σωστός, με ελέγχεις. Όποια θέση και αν έχει ο καθένας, ελέγχεται από μια πράξη καλή που είναι ο πιο απλός άνθρωπος. Και όταν ελέγχεις με την πράξη, τα πάντα είστε τι? Υποτάσσονται. Και οπωσδήποτε οι πράξεις δεν θα είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και η χάρη του Θεού που θα ενεργήσει. Λάτε λοιπόν. Στο χέρι μας. Και θέλω μόνο ένα πράγμα. Μην συναγωνιζόμαστε να τρέξουμε στον κατήφορο για να πάρουμε μόδες. Υπερκατανάλωση. Τα πάντα όλα. Τι χρωστάει το παιδάκι σου να σου ζήσει πάνω μου? Τι χρωστάει το παιδάκι μου, ότι γεννήθηκε, χρωστάει 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει το παιδί, πρώτα γεννηθεί. Αυτή είναι η σπατάρα δική μου. Η σπατάρα δική μα. Το παιδί μόλις γεννιέται χρωστάει 20.000, παρακαλώ. Πώς θα το εξοφλήσει αυτό σαν. Αν δεν δω τι θα κάνει. Πώς θα δοθεί. Δηλαδή θα πουληθεί, θα αποτελέψει. Και αυτά συνέχεια αυξάνονται. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζεται να συνέλθω και να συνέλθω. Κλήρος και ως αρχές και εξουσίες πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πραγματικά, να δώσουμε το παράδειγμα και όχι λόγια θεωρία που σου λέω τόση ώρα. Πράξεις μπορώ να κάνω, ζωή πραγματικά τέτοια μπορώ να ζήσω. Τότε πραγματικά βρισκόμαστε τι? Μέσα σε αυτό που λέγεται ορθόδοξο πίμνιο. Γιατί σήμερα αυτή τη δύναμη της πίστεως θέλω να την νοθρέψουν, να φτιάξουν τον οικουμενισμό. Ναι, σας είπα, διαβάστε λίγο σε προκρέτη γράμματα. Βενέδεκτος, το λέω, Βενέδεκτος. Βάτε λίγο, το δείτε, το δύο, προσθέσετε τα όλα εσείς λίγα που ξέρετε και θα δείτε τι θα βρείτε από κάτω. Και όταν, άλλοι θα τα πούμε πάλι τι θα βρείτε. Έτσι, λοιπόν, θέλουν να μας υποτάξουν κάτω από αιρέσεις, κάτω από ότι σαν μια ιδέα, σαν μια ιδεολογία πίστεως, όχι πίστη αληθινή, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όπως είναι τα κόμματα, όπως είναι οι ιδεολογίες, θα είναι και μια πίστη έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, προς τα εκεί μας οδηγούν. Στο χέρι μας είμαστε, τι να κάνουμε? Να μπορέσω πραγματικά να κρατήσω την πίστη, να αρχίσω πραγματικά να κρατηθώ και να μην αρχίσω συντηγέ. Μου ήρθαν δύο Αύγουστος, γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της πέστρεβας, γιατί να μεταπώ εκδήλους παραδείγματι, γιατί να το βάλω τον Αύγουστο που έχουμε πραγματικά και την νηστεία και δύο μεγάλες γιορτές. Για να δείτε πόσο ακριβώς είναι η μόνη μας. Παίρνουμε το χορό του ζωολόγου, αντί να πάμε για τη σωτηρία, πάμε για το χάρο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, μπορούμε να αντιδράσουμε. Είπα όχι με πόλεμο, ούτε με μίσος, ότι ακριβώς με την πράξη. Και τι, δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας την πράξη. Κάρβο να το βάλεις αναμένα μέσα του. Του φέρεις γύρα πραγματικά. Αλλά να είμαι πραγματικά σωστός και σαν παπάς και σαν δεσπότης και σαν χριστιανός και σαν ορθόδοξος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, αυτόν τον σκουταδισμό του κυκαιώνος πραγματικά. Δηλαδή, μην λέμε ότι έχουμε πρόοδος όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι υπό πόλεμο των ποδών. Όταν είναι

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναθλητών του Ερμήπου και Ερμοκράτους, της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μάρτυρος Ωρεοζήλης, του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτου, του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ και του Οσίου Γεροντίου, ο οποίος σύστησε τη σκήτη της Αγίας Άνης στο

Η πανέφημη Οσιομάρτης του Χριστού Παρασκευή γεννήθηκε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος βασίλευσε από το 117 μέχρι το 138 μετά Χριστόν. Οι γονείς της, Αγάθων και Πολιτεία ονομαζόμενοι, ήταν ευσεβείς χριστιανοί και έμεναν σε προάστιο της Ρώμης. Καλλιεργούσαν τις αρετές και ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, αλλά ήταν άτεκνοι. Παρακαλούσαν θερμά το Θεό να λύσει την ατεκνία τους και ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος ποιεί το θέλημα των φοβουμένων αυτών, άκουσε τη δέησή τους. Απόκτησαν την Αγία αυτή, την οποία ονόμασαν Παρασκευή, διότι γεννήθηκε την ομώνυμη ημέρα της εβδομάδος. Αυτή από την πρώτη της ηλικία στολιζόταν με τη φρονιμάδα, τη σύνεση και διαπαιδαγωγούνταν από τη μητέρα της σε κάθε θεάρεστο έργο. Έμαθε τα ιερά γράμματα και σύχναζε στην εκκλησία, πολύ δε αγάπησε την Παρθενία και όχι μόνο φύλαγε τους οφθαλμούς της από προκλητικά θεάματα, αλλά και την ακοή από απρεπείς ακροάσεις και το στόμα από την αργολογία. Ζούσε με εγκράτεια, νηστεία, σιωπή, προσοχή, ελεημοσύνη, παρθενία. Πολλοί άρχοντες θέλησαν να την κάνουν νύφη στα παιδιά τους, αλλά αυτή έχοντας το θείο έρωτα δεν ήθελε να ακούσει για παντριά. Όταν η Αγία έγινε 20 ετών, απέθαναν οι γονείς της και ο πολύς τους πλούτος έμεινε στα χέρια της, αλλά αυτή, ακολουθώντας το Ευαγγελικό «Δότε ελεημοσύνην, ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρών ανέκλειπτον εν της ουρανής», τον μοίρασε όλους εκείνους που είχαν ανάγκη. Μετά πήγε σε γυναικείο μοναστήρι,

και φόρεσε το μοναχικό σχήμα. Εκεί δε έκανε αρκετό καιρό με κάθε ταπείνωση και υπακοή, δουλεύοντας το Θεό και την προεστώσα. Επειδή όμως ποθούσε να μαρτυρήσει για τον Χριστό, πήρε την ευχή της Ηγουμένης και των άλλων αδελφών ως αγαθό συνοδοιπόρο και βγήκε από το μοναστήρι για να κηρύξει το Ευαγγέλιο χωρίς την παραμικρή προφύλαξη από την οργή και την εκδίκηση των ειδωλολατρών. Έτσι περιερχόταν διάφορες πόλεις και χωριά, κηρύττοντας τον Χριστό και εργαζόμενοι για την εξάπλωση της πίστεως του. Την εποχή εκείνη ήταν βασιλέας της παλαιάς Ρώμης ο Αντωνίνος Τίτος, που βασίλευσε μετά τον Ανδριανό το 138 μετά Χριστόν. Κηρύττοντας λοιπόν η Αγία, πολλοί ειδωλολάτρες και Ιουδαίοι έρχονταν σε θεογνωσία. Άλλοι δε Ιουδαίοι, που έβλεπαν τους χριστιανούς να πληθύνονται, κατήγγελαν την Αγία στο βασιλέα. Τότε εκείνος πρόσταξε να προσαχθεί η χριστιανή Παρθένος ενώπιόν του, προσπάθησε δε και με απαλά λόγια και με πολλές απειλές να μεταβάλει τη γνώμη της. Καθώς δε απέτυχε, διέταξε η Αγία να βασανιστεί. Καταρχάς πειράκτωσαν σιδερένια περικεφαλαία και την έβαλαν στην κεφαλή της. Αλλά ο Θεός που φύλαξε κάποτε τους τρεις πέδας στην Κάμινο και δεν κατακάηκαν, αυτός και τότε θαυματούργησε στην Αγία και έμεινε εντελώς αυλαβής. Πολλοί από τους παριστάμενους ειδωλολάτρες, καθώς είδαν το παράδοξο θαύμα, πίστεψαν αμέσως στο Χριστό. Αυτούς ο βασιλέας πρόσταξε να θανατώσουν, είτε πνίγοντάς τους στον Τίβερη ποταμό, είτε με άλλους τρόπους, τη δε Αγία να βάλουν στη φυλακή. Εκεί, κατά το μεσονύκτιο, και καθώς η Αγία προσευχόταν, της παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου, ο οποίος την ενθάρρυνε και την ελευθέρωσε από τα δεσμά. Το πρωί, εκπληκτοί οι στρατιώτες είδαν ότι η Αγία ήταν ελεύθερη από τις αλυσίδες που κοίτονταν κοντά στα πόδια της. Ο βασιλέας προσπάθησε και πάλι να την απομακρύνει από τον Χριστό, αλλά βλέποντας την αιμονή της, τη βασάνισε προστάζοντας να την κρεμάσουν από τις τρίχες της κεφαλής της και να την κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες. Βλέποντας ο βασιλέας ότι η Αγία με ανδρεία υπέμενε τη βάσανο αυτή και ακλόνητη παρέμεινε στην πίστη της, διέταξε να βάλουν σε ένα μεγάλο καζάνι λάδι και πίσα, να τα βράσουν δυνατά και εκεί μέσα να ρίξουν την Αγία. Έγινε αυτό, αλλά η Αγία παρέμεινε εντελώς αυλαβής. Βλέποντας το παράδοξο ο βασιλέας και απορώντας, πλησίασε και είπε: «Ράντισέ με αυτό το λάδι Παρασκευή για να δω αν πράγματι καίει ή είναι φαντασία αυτό που βλέπω, το να μην κατακαίεσαι». Γέμισε η Αγία τα δυο της χέρια με το λάδι και την πίσα εκείνη και έριξε στο πρόσωπο του βασιλέα, που τυφλώθηκε και φώναζε: «Δώσε μου το φως των οφθαλμών μου και πιστεύω στο Θεό που κηρύττεις». Βγήκε από το λέβητα η Αγία και γιάτρευσε το βασιλέα σωματικά αλλά και ψυχικά, καθώς τον οδήγησε στο Άγιο Βάπτισμα. Μετά από αυτό η Αγία βγήκε από την Μεγαλούπολη της Ρώμης και πήγε σε άλλα μέρη κηρύττοντας το Χριστό. Έτσι έφτασε στην πόλη που βασίλευε άλλος βασιλέας, ονόματι Ασκληπιός, συνεχίζοντας με θάρρος να κηρύττει. Όταν το έμαθε ο βασιλέας, παρέστησε την Αγία στο κριτήριό του, όπου αυτή διακήρυξε την ακλινή πίστη της στον αληθινό Θεό. Τότε Ασκληπιός πρόσταξε να την ρίξουν σε θηριοτροφείο, όπου φυλασσόταν τεράστιο δηλητηριώδες φίδι. Αλλά η χριστιανή αθλήτρια προσευχήθηκε και αντί άλλου όπλου μεταχειρίστηκε το σημείο του Σταυρού. Αμέσως το θαύμα έγινε. Το θηρίο διεράγει και βλέποντας αυτό ο Ασκληπιός και αυτοί που ήταν μαζί του πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν. Η δε Αγία έφυγε από την πόλη εκείνη για να συνεχίσει το ιεραποστολικό της έργο.
Έτσι έφτασε στην πόλη όπου ήταν βασιλέας ο Ταράσιος, ο οποίος όταν έμαθε τα σχετικά με την Αγία, την παρέστησε στο κριτήριό του και καθώς είδε το στέρεο της πίστεώς της, πρόσταξε να τη βάλουν μέσα σε μεγάλο καζάνι όπου έβραζαν λάδι και πίσα. Όμως άγγελος Θεού έσβησε τη φλόγα και ψύχρανε τα υγρά. Πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν, όχι όμως και ο Ταράσιος, ο οποίος αντίθετα πρόσταξε να τανίσουν την Αγία και να τη μαστιγώσουν, μετά δε να τη βάλουν στη φυλακή και εκεί να την καρφώσουν στη γη και να βάλουν μεγάλη πλάκα στο στήθος της. Αλλά κατά τη νύχτα φάνηκε στην Αγία ο Κύριος, ο οποίος ενίσχυσε την υπομονή, θεράπευσε τις πληγές και έλυσε τα δεσμά της. Δυστυχώς όμως ο βασιλέας αυτός το θαύμα του αληθινού Θεού το απέδωσε στους ψευδοθεούς και έτσι έμεινε στην πλάνη του. Μετά οδήγησαν την Αγία στο ναό των ειδώλων, όπου ο δαίμονας που έμενε στο είδωλο του Απόλλωνος, πιεζόμενος από τη χάρη του Θεού που είχε η Αγία, ομολόγησε απαντώντας σε σχετική ερώτησή της: «Δεν είμαι εγώ Θεός, ούτε άλλος κανείς από εμάς, αλλά μόνο αυτός τον οποίο κηρύττεις εσύ είναι Θεός αληθινός. Εμείς δε ήμασταν προηγουμένως άγγελοι, για δε την υπερηφάνειά μας γίναμε διάβολοι και από τότε απατούμε τους ανθρώπους από το φθόνο μας και μας προσκυνούν ως θεούς». Μετά δε έπεσαν τα είδωλα και συντρίφτηκαν. Ούτε έτσι όμως πίστεψαν όσοι δεν είχαν καλή προαίρεση. Τέλος αποφασίστηκε ο αποκεφαλισμός της Αγίας. Στον τόπο της καταδίκης αυτή, αφού προσευχήθηκε, έκλεινε την τίμια της κεφαλή, την οποία και απέκοψε κάποιος στρατιώτης κατά την προσταγή του βασιλέα. Και η μεν Αγία και ολόφωτη ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές, το δε τίμιό της λείψανο, χριστιανοί ενταφίασαν με ευλάβεια, δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό. Ο δε Κύριος, θέλοντας να δοξάσει την Αγία, έκανε πάμπολα θαύματα στον τάφο της, διότι οι χολοί ανορθώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, δαιμονισμένοι θεραπεύτηκαν, στήρες απέκτησαν παιδιά, αλλά και πολλά άλλα θαύματα γίνονταν σε όσους με πίστη ζητούσαν τη βοήθειά της. Όχι δε μόνο τους παλαιούς καιρούς θαυματουργούσε η Αγία, αλλά και μέχρι σήμερα, εάν κανείς την επικαλεστεί με πίστη, τη βρίσκει βοηθό σε κάθε του ψυχοφελές ζήτημα. Ο Θεός την τίμησε και τη δοξάζει.

ακούσαμε σήμερα το συναξάρι της Αγίας Παρασκευής και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η Παρασκευή ήταν Αγία και πριν τελευτήσει με τον αποκεφαλισμό της. Και τούτο διότι είχε αφιερώσει την ύπαρξη και τη ζωή της στο Θεό. Η ζωή της ήταν κατά Θεόν, έτσι όπως τη θέλει ο Θεός και δια των Θεών. Δηλαδή, ό,τι έκανε, το έκανε για χάρη του Θεού. Ζούσε όχι για να ευχαριστήσει τον εαυτό της, αλλά το Θεό. Και με την τελευταία της, ολοκλήρωσε την προς Αυτόν προσφορά της. Και εμείς έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι ακριβώς έκανε εκείνη. Δεν θα πάρουμε το γράμμα, αλλά το πνεύμα του παραδείγματος της Αγίας. Και το πνεύμα είναι το ότι ζούσε η Αγία για να αναπαύσει όχι τον εαυτό της, αλλά το Θεό και τις εικόνες Του, τους συνανθρώπους της. Και αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη κατά τον Απόστολο χριστεύεται και ου ζητεί τα εαυτής. Δεν επιζητεί το δικό της συμφέρον, αλλά θυσιάζεται χάριν των άλλων. Αυτό το πνεύμα της αληθινής αγάπης να πάρουμε και να εφαρμόσουμε ο καθένας στη ζωή του εκεί όπου βρίσκεται. Ο άνδρας προς τη γυναίκα και τα παιδιά, η γυναίκα προς τον άνδρα και τα παιδιά, τα παιδιά προς τους γονείς και τα αδέλφια, ο καθένας και η καθεμιά προς τον κάθε άνθρωπο. Πρωτίστως όμως και κυρίως στις σχέσεις μας με το Θεό. Και αυτό διότι πολλές φορές οι σχέσεις μας με το Θεό έχουν χαρακτήρα εμπορικότητας και κακού βολέματος. Δηλαδή κάνουμε το καλό, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, κάνουμε τάματα κλπ. Για να πάνε καλά οι δουλειές, να τακτοποιηθούν τα οικογενειακά προβλήματα, να γλιτώσουμε από κάποια αρρώστια ή άλλο κίνδυνο και γενικά για να περάσουμε καλά στη ζωή αυτή και τελικά δεν μας ενδιαφέρει ο ίδιος ο Θεός, δεν αγαπάμε το Θεό, μένουμε μακριά από Αυτόν, ξεκόβουμε από τη ζωή του Θεού και παραμένουμε στον πνευματικό θάνατο. Αντίθετα, αυτός που ζει για το Θεό και τον άνθρωπο, αυτός που πραγματικά αγαπά, πλουτίζει με την αληθινή ζωή, τη θεϊκή ζωή και σώζεται. Χρειάζεται να χάσουμε για να βρούμε. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Το ναόν σου πάνσεμνε ως ιατρίων ψυχικών ευράμενη, εν τούτο πάντες η πιστή μεγαλοφόνος τιμόμενσε, ως ιομάρτης Παρασκευή αείδημε.

Η του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ως νύμφιν, στεφάνω αφθαρσία σε κόσμησε, Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεής. Και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών αξίωσιν ρύθμισε. Μεθόν εφρενωμένη μέμνησο των εκτελούντων την Αγίαν εορτήν σου και συνελθόντων έντων του ναού σου εν αυτό γαρνινή παρεστώτες από ψυχής προσφέρομένση τους ύμνους ως ο μάρτης Παρασκευή αίδημε.

26 του μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις Αγίας Ενδόξου ως Ιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιείς όμοι το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισε όμοι, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδα

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Φραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω λουκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Επίσημον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: δίδυσαν ως υπάφος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα όστα αυτών παρά τον Άδη.
1: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
0: Φύλαξον με από παγίδωση συναισθησαν νόμοι και από σκανδάλων των αρχών.

ο ηλας μοσεστίν, ο επαξίωθ σκληθείς παντελεήμων, ότε το φιλάνθρωπον πάσιν εφίπλωσα.

0: Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Ο επαξίος κληθείς παντελεήμων, ότε το φιλάνθρωπον πάσιν εφύπλωσας, την των ψυχών επιμέλειαν και των σωμάτων, την θεραπείαν επιδεικνύμενος, τότε την φερόν ημών κλείσιν επλούτη σας, της αρετής την αντίδοση και ευσεβίας, αντιμισθίαν μάρτης ευράμενος, στεφανιφόρος και αίτητος στρατιώτης δειχθείς του Θεού ημών, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτος, από φυλακής πρωίας,

0: λάτρινας, της μητρικής αντεχόμενος Θεοσεβίας και πατρικήν μισήσας δισεβίαν, τότε σοι την εν Θεόν Έλλην δε δώρητε, των φωτισμάτων η άβυσσος ο φωτοδότης, του Θεού Λόγος ο μεγαλόδωρος, Θεία προγνώση προειδώσου, παντελέημον σοφέ την λαμπρότητα, ειν υπέδειξας πάσιν, ευσεβώς πολιτευσάμενος.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος αυτού και πολύ παρά αυτό λύτρωσης,

Ότε την ευσέβεια πάντων προέκρινας της μητρικής ανδεχόμενος Θεός ευβίας και πατρικήν μισήσας δισεβίαν τότε σι την εν Θεόν έγλην δε δωρείτε των φωτισμάτων Ιάβησος ο φωτοδότης του Θεού Λόγος ο μεγαλόδωρος Θεία

και διανέμων της προσιούσης υπά μακάριστε πάντα στους την ένδοξον σου και πανιέρον και φωτοφόρον πανηγυρίν πιστός τελούντας χάρη τη Θεία τούτους καταύγασον Θεό μιμήτο και χρημένος.

ανέμων της προσιούσης υπαμακάριστε πάντα στους τους την ένδοξον σου και πανίερον και φωτοφόρων πανηγύριν πιστός τελούντας χάρη τη Θεία του τους κατάβγασον Θεομιμήτο και χρημένος προς ονειμία σαφώς και Χριστότητη ειν δυσόπιστον

Πως ημάρων αγιαζόμαστε σαν τον άνθρωπο ατρός ουρανίου Αγίου Μάκρος Ιησού Χριστέ ελθόντας εν κυνηγίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση και ρίσιμοι είστε φωνές εσύ εσύ εθεού ζωήν οδηλούς.

0: Ιες τότε σε νοικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών, ιδούδι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου.
1: Προφητεία του Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσωπο.
1: Πάντα λέει ο Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκτησαν άμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Ήσαν αγγελίτα αυτά, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιείς λιμήν, αγαγέτουσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιοθήκησαν και υπάτωσαν αρχή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες λέγει Κύριος ο Θεός του οπές, όν εξ ελεξάμι, την αγνότητα και πιστέψτε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Με προσθέμουν και γίνεται ο άλλος Θεός και μετεμέως σκέστε. Εγώ ο Θεός και ο Χέστη παρελθεμού σώζον. Εγώ ανήγγειλα και έσωσα, ονείδησα και ούχι να νημήν Θεός αλλότριος. Κοιμήσε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτσι απαρχής εγώ είμαι και ο Χέστη ο εκπληκτηρών μου εκπληρούμενος. Ίσο και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο προηγούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δικαίωμα ψυχέ εγγύη Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής απρόνοντα την άνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αρτιμών πορεία σύντριμα. Είδε εισήν εν ειρήνη και γαρενόψη ανθρώπων εάν κολεστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα πεντεφέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρκωμα θυσίας προσεδέξε το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πληθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσους λαών και βασιλεύσε αυτόν Κύριος στους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτών συνίσκουν στην αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούς είναι αυτόν. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και η κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά εξίσω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους ευχηρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά και πάθη αυτούς και το βρεχείον υπερασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλία των ζήλων αυτού και οφειλοποίησε την χτίση της άμυνα εχθρών. Εμπίσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιτίσετε κόρυτα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνείτε από το μονοργύνης ρομπέα. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος του παράπρονας. Πορεύσοντα έξω και βολίδες εστραπών και ως από ευκύπλου τόξου των νεφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροπόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται θάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης που τα βίβες κλείσουν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε εκτιμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενώ ότι είσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαβρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρακυλού η κράτηση σημείν και η δυναστεία παραϊψίσκου.

καταγγέλλουμε το φυλακτήρι μας. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, επέλεό Σου, εφημάς καθά περιποίησαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγης. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, συνδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αήν και εις τους αιώνας.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, εμπιστεύσεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των μοναζουσών και Αγία Μονιτάφτη, πάντων των ευλαβών προσφυνητών, συνδρομητών και αφιόρτων της Αγίας Μονιστάφτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, Πορφυρίου και Δημητρίου των Μοναχών, Μοδέσου και Μεθοδίου των Ιερομονάχων, Θεοφάνου Συρρέως Άνης, Αντιλητής Δημητρίου Βασιλικής Νικολάου Άνης, Δημητρίου Χριστίνας Ιακώβου, Βασιλείου Κωνσταντίνου Μαρίας, Δημητρίου Βασιλείου Έντε,

0: Θεόν, πολλής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και λαΐσε ημάς.
1: Και λαΐσο.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο πυρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος γεννήμη δέσποτα έπειτες αμαρτίες ημών και λαΐσον ημάς.

σημών πρεσβείες της Παναγράφοδες μιλησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες δυνάμων, τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων ουρανίου δυνάμενο σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου το Λέιμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεμπύρης, Σπυρίδωνος του Μηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θωματουργών των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκου Μαρτύρων των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πεβόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Πύρονος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων, Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοπόρων Πατερολιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάννης και του Αγίου Εδόξου, Δαματουργού και Αματικού Παντελεήμονος, των Αργύρου που την πίνη εορτάζομαι και πάνω στον Αγίων.

Θεός μον ευλογήσα στους πεντεάρτους εν τη ρήμο και εξ αυτών πεντάκης κυρίως άνδρας προτάσας αυτός ευλόγησο και τους άρτους τούτους το σύντο, τον ίνο και το έλεο και πλήθρον αυτά τη Αγία μονή ταύτη εις τον κόσμο τους άπαντα και εις τους ήχους το προσφερόντα δώρα ταύτα και επιτελούν τον την Αγία λεωτή ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος πιστούς δούλους αγίασον. Ότι είσαι ευλογώ και αγιάζον τα σήματα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, εν σοι τον άρχο σου Πατρί,

ούσος φοίνιξ ανθίσει και ους η κέντρωση εν το Λιβάνο πληθυνθήσετε την καταγνώμην συχάριν εφιλοσόφησας εμελετών την πράξη είναι επίβαση νεύρες μάκαρ θεωρίας της αλήθους ευεργέτης γενόμενος των κακουμένων ενώσεις παντοδαπές Χριστόν

0: τον δουλούσου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου, το σωτηριό σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίου και ήχης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστιχε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήεσαι τες ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίου και ήχης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των ετιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς και αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Στερεώσε.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ανακαίμω με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία χώρα Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
1: Δημιουτέρων των Χεροβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων και ακούσουν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσω.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Πανομομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, που τη μνήμη εορτάζουμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς τε φιλάτη πάντες ημάς. Καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Με υπό την σκέπη σου.
3: Καθίστε όσοι δεν χρειάζεστε. Λόγω του μέσου βλέπουν ακούγεται και παραπέρα. Θα ήθελα βεβαίως από την πρωινή Ευαγγελική Περικοπή πάρα πολύ στον εαυτό μου πρώτα και προς την αγάπη σας. Αφού ο Χριστός εσπλαχνίστηκε για τους ανθρώπους να διψάνουν για να ικανοποιηθούν πνευματικά, σωματικά εξαντλίων δηλαδή. Και οι μαθητές είπανε στον Χριστό, «Κύριε, απόλυσέ τους τώρα να πάνε κάτι να αγοράσουν και να έχουν κάτι να φάνε». Και ο Χριστός τους είπε, «Δώστε τους εσείς». Και δεν έχουμε εμείς. Πέντε ψωμιά έχουμε, εξού και η αυτοκλασία με πέντε και με εφτά τα θαύματα που έγινε. Και διψάνε. Τα ευλόγησε και ευλογεί, και ευλογεί, επαναλαμβάνω, όπου βλέπει πραγματικά μια αγάπη που είναι θυσία από τον εαυτό σου ακόμα να δώσεις κάτι για τους άλλους. Εκεί ενεργεί και ο Θεός πραγματικά και γίνονται. Αφού έδωσε, έφαγαν, χόρτασαν και έμειναν ελθέμα 12 κοφίνια από κομμάτι θα πω τη λέξη. Ο Χριστός τι είπε, εδώ θα, δηλαδή αυτού θέλω να σας πω. Για μένα ναι, η τσιγκονιά απαγορεύεται. Η οικονομία πρώτη. Και αν υποφέρει σήμερα η ανθρωπότητα, υποφέρει γιατί μας σπάτανε. Όσοι τα σπάτανε. Ο αχόρταγος δεν χορταίνει. Το τσουβάλι δίχως σπάτο δεν γεμίζει. Και ούτε μπορεί να ικανοποιηθεί. Και έτσι, και μόνο η οικονομία να γινόταν αυτή, να μην γινόταν σπατάλης, για όλη την ανθρωπότητα θα υπήρχε το απαραίτητο να έχει ο καθένας. Εκατομμύρια επαναλαμβάνω και λέω πολλές φορές, και είναι μια αλήθεια ότι πεινάνε για μια μπουκιά ψωμί, για ένα ποτήρι καθαρό νερό, για έναν αέρα καθαρό. Παντού έχει μπει η σπατάλη, έχει μπει το εγώ, έχει μπει κάτι που ακριβώς. Και δεν ρωτάω τον αυτό πώς τα βγάζω, αλλά πώς θα τα σπαταλήσω κοιτάω. Αν μπορούσαμε να κάνουμε, δεν λέω, απαραίτητο είναι τα απαραίτητα σπουδάτα που υπάρχουν. Αλλά τον εγώ να σπαταλάω και όχι να μην έχει να φάει, και όχι να δικείται, και όχι να περιφρονείται, και να λέει ότι εγώ είμαι και όχι δεν είμαι, αυτό είναι μια παραφροσύνη τέτοια του σκοταδισμού και όχι της προδεμένης δίθεν κοινωνίας. Όχι πειράδος να βγάλουμε, όχι για το μια ατομικής δόξης, όλα αυτές είναι τις βάρος μας. Στο κεφάλι θα πέσουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ακριβώς να σεβαστούμε και τον άλλον. Να σεβαστούμε και αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός για να ακριβώς να τα αξιοποιήσει ο άνθρωπος για να έχει τι, τα απαραίτητα που χρειάζονται στον οργανισμό. Αν δεν κάνουμε κράτη για κάπου, έχουμε τους γιατρούς ύστερα. Λύεται από εδώ, άλλο από εκεί. Εκείνο από εδώ, τώρα από εδώ. Και δεν ξέρουν πού να βρούμε. Και τώρα, από μια μεριά λένε ότι έχουμε παχύσαρκους πάρα πολλούς. Καμία αντίληση. Δεν θέλω αντίληση. Από την άλλη μεριά όμως οι διαφημίσεις, πώς θα μαγειρέψω καλό φαγητό. Τι γίνεται τότε. Δεν κουρίδι, Δεν έχω δει αυτό το πράγμα. Κι άλλη, μαγεία σου τάδι ή μαγεία σε τάδι. Κάποτε μου ήρθε εδώ αυτή, μία από αυτές τις μαγείρες που ψήχνει εκεί πέρα. Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα. Μετά μου είπαν, δεν με τα σχεδάμψε πάνω. Καλά τα λες εκεί, πώς θα τα φιές. Ρώτησες το φτωχό πώς θα τα βρει να τα φιές. Ρωτάτε το πούς πώς θα τα φιές. Για πώς ζεις. Το πρόβλημα αυτό λέει πάντρε μου, δεν πρέπει να μιλήσω. Δηλαδή, να δείτε ότι τι, πώς κάποιες τρονόμαστε. Πώς μας κατευθύνουν, πώς μας οδηγούν και για πού μας οδηγούν. Γι' αυτό λοιπόν, για μένα το ορθόδοξο πνεύμα, η ορθοδοξία μας, η πιστή πραγματικά πριν τι είναι, να ξυπνήσουμε. Να μην αντιδράσουμε, είπα και το πρωί, ούτε με ακακίες ούτε νομίζεις. Ακριβώς τι, να αντιδράσουμε με τη συμπεριφορά. Και όπου χρειάζεται κάτι που δεν ξέρεις ποιοι είναι, γιατί μην το λέμε τώρα, αν δεν μυρίζουν μήνες, μυρίζει ας πούμε τρίμη τετράμινο, μυρίζουν οι κλουγιές. Θα δώσω κάποτε δύναμη να κάνει κάτι. Δεν έχω και την απέτηση να του πω γιατί σώτος αδύναμη. Αν με υποχρεώνει όμως, αν μου δίνει μια θέση, αν με βοηθάει, πέρασε λοιπόν καπίστη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν οδηγούμεθα έτσι και αυτούς τους οδηγούν ύστερα οι μεγαλύτεροι καρκαρίδες. Και μην ξεχνάμε, είχαμε βεβαίως το Κυπριακό και το Αιγαίο, τώρα μας άνοιξαν και τα Σκόπια. Γιατί μόλις φρικίσκει ο μεγάλος αυτός πρόεδρος, ο ψεύτος σύμμαχος για μένα, ναι, όχι αυτός μόνο, αλλά γενικά όλοι αυτοί, είπε ότι τι, μόλις την άλλη μέρα, το πρώτο άγγελμα που έχει να κάνει, το πλήρωτο μήνυμα που έχει να κάνει, τα Σκόπια θα ονομάζεται Μακεδονία. Κάτι σύνδεση. Αν ήρθε έτσι στην δεν χρειάζεται ελευθερία. Δεν χρειάζεται ελευθερία. Συνήμωσα. Πέζει σε καταστάσεις, γι' αυτό σου λεπτό. Γι' αυτό λοιπόν. Αλλά θα ήθελα να φτάσω στο πρώτο που είπα. Η οικονομία επιβάλλεται. Η σπατάλη απαγορεύεται. Και μην ξεχνάμε, η μόδα κάθε τρεις μήνες ή κάθε έξι μήνες που αλλάζει, σπατάλη είναι. Θέλουν να μας καπριστώσουν. Και όχι μόνο ότι μας περνάνε και για κορόιδα, γιατί ανοίγουν ορισμένες δίθεν μόδες. Τώρα, αν μια μπλούζα, που είναι μέχρι εδώ, έτσι, μέσα και από εδώ, ανοιχτή. Μέχρι εδώ είναι πιο ακριβώς από εκεί που είναι από κάτω. Και μας κοριδεύουν. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα ξυπνήσει η ζωή μου. Αν δεν ξυπνήσουμε, καλά. Μας τραβάνε από τη μύτη, μας πάνε που θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε εξάγνωνοι. Έτοιμοι να, δηλαδή, να αντιδράσουμε, όχι επαναλαμβάνω, ούτε με κατηγορία, ούτε με μίση, με τίποτα. Να αντιδράσουμε πολιτιστικά, όμορφα και ωραία. Και αν ακόμα κάπου, που εγώ δέχομαι, δηλαδή το δέχομαι αυτό το πράγμα, ποιος ακούστηκε για κάτι που είπε ότι η Μακεδονία, λοιπόν, τα Σκόπια, να μην αγοράσουμε τίποτα από αυτό το κράτος. Να δείτε πώς φύγω είναι αμέσως. Αλλά, από μια μεριά που κάποτε είπαμε, τα μεταλλαγμένα δεν τα φάμε. Και μας, λοιπόν, μας έχουν πιέσει να φάμε μεταλλαγμένα. Ούτε το στομάχι μας δεν κάνουμε καλά. Όχι να μας δείτε πόσο μας καπιστρώνουν. Γι' αυτό λοιπόν, κάτι αδέρφια μου. Η οικονομία επιβάλλεται. Η τσιγκονιά απαγορεύεται. Ναι. Η τσιγκονιά είναι μίζερος άνθρωπος. Κάποτε ένας άνθρωπος ήταν τσιγκούνης. Έδινε και τη γάτα ακόμα και δεν είχε γάτα στο σπίτι γιατί ήθελε να φάει κι αυτή. Και τον έτρωγαν τα πονίκια. Κάνει τον παπά. Κάνει τον αγιασμό να φύγουν τα πονίκια. Ο παπάς αυτά τα γνώρισε, το κάνει τον αγιασμό. Αφού τελείωσε, το είπε και μια αλήθεια όμως. Άκουσε άνθρωπέ μου, καλός είναι ο αγιασμός. Πάρε και μια γάτα. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά. Δηλαδή, όλα είναι έτσι, όταν είναι τσιγκούνης ο άλλος, τρώγεται μέχρι τον εαυτό του. Όταν είναι σπάταλος επίσης, πάλι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί πουθενά. Και όταν είναι πραγματικά οικονομολόγος σωστός, όλα είναι όμορφα και ωραία.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 27 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, του υπό του Αγίου Παντελεήμονος Ιαθέντος Τυφλού, της Οσίας Ανθούσης, της Ομολογητρίας, των Αγίων 153 μαρτύρων των εκ της Θράκης και του Οσίου Μαρτύρου.

Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτης και γιαματικός Παντελεήμων, άκμασε κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνος και τις αρχές του 4ου επί του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Οικομίδια και ο μεν πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος, η δε μητέρα του Ευβούλη. Αυτή ήταν από τους προγόνους της Χριστιανή και με την ορθόδοξη πίστη ανέτρεφε το μικρό Παντολέοντα, διότι έτσι τότε ονομαζόταν ο Άγιος, όμως πέθανε πρόωρα και τον άφησε στις φροντίδες του πατέρα, ο οποίος δυστυχώς ήταν ειδωλολάτρης. Αλλά τα σπέρματα της χριστιανικής ζωής, τα οποία είχαν καταβληθεί στην απαλή και αγαθή ψυχή του παιδιού, δεν εξαφανίστηκαν. Η ανάμνηση της ευσεβούς και φιλόστοργης μητέρας παρέμενε πάντα ζωηρή στην ψυχή του. Επειδή δε και ο Ευστόργιος ήταν φύση αγαθή και διατηρούσε με αγάπη τη μνήμη της αποθανούσης συζύγου του, ο Παντολέων ανατρεφόταν χωρίς να καταβάλλεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια για διέγερση στην ψυχή του κάποιας αντιπάθειας κατά της θρησκείας της μητέρας του. Έτσι έφτασε στη νεαρή ηλικία, όχι μεν ακόμη χριστιανός, αλλά με την ψυχική κλίση προς τον Χριστό. Στην κατάσταση αυτή τον γνώρισε ο Άγιος Ιερέας Ερμόλαος, διακεκριμένος λειτουργός της Εκκλησίας, και για τη μόρφωση και για τον ζήλο και για την όλη του αρετή. Είχε δε τότε ο Παντολέων τελειώσει τις βασικές του σπουδές και πλησίαζε να τελειώσει και τις ιατρικές που έκανε με τον θαυμαστό γιατρό του καιρού εκείνου Εφρόσινο. Η γνωριμία εκείνη με τον Ερμόλαο αναζωπήρωσε όλη τη φλόγα της χριστιανικής ευσέβειας, την οποία είχε ανάψει η μητρική επιμέλεια. Αφού δε διδάχθηκε καλώς τα δόγματα και τις εντολές της πίστεως και αφού βεβαιώθηκε για την αλήθειά της με το να αναστήσει με προσευχή του προς τον Χριστό νεκρό παιδί που το είχε δαγκάσει φαρμακερό φίδι, ο Παντολέων έλαβε το Άγιο Βάπτισμα εν αγνία του πατέρα του. Δεν το απέκρυψε από φόβο, αλλά ήξερε ότι ο πατέρας του έπρεπε προηγουμένως να διαφωτιστεί, να έλθει στην κατάλληλη κατάσταση δεκτικότητας. Και η κατάλληλη προς τούτο ευκαιρία δεν άργησε να έλθει. Ο Παντολέων, αφού τελείωσε τις ιατρικές του σπουδές, χρησιμοποιούσε την επιστήμη και τέχνη του υπέρ των πτωχών, ιδίως ασθενών, προστρέχοντας με μοναδική προθυμία στα φτωχικά τους και βοηθώντας τους ακόμη και χρηματικά από τα δικά του. Ο Θεός ευλόγησε πλούσια την αγαθοεργή του διάθεση και το φιλάνθρωπο έργο του και του δώρισε το χάρισμα των ιαμάτων να θεραπεύει αρρώστους με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπευσε κάποτε ένα τυφλό, τον οποίο οι συγγενείς του τον είχαν φέρει στο πατρικό σπίτι του Παντολέοντος και ο οποίος από άλλους γιατρούς όχι μόνο δεν μπόρεσε να θεραπευτεί, αλλά και χειρότερα έγινε. Ενώ δε ανέβλεπαν η σωματική οφθαλμή του τυφλού, στην ψυχή του Ευστοργίου έγινε ανώτερη ακόμη ανάβλεψη. Ο Υιός έφερε προς την αλήθεια και την οδό της αιωνίου ζωής τον πατέρα. Τα χέρια του Ερμολάου βάπτισαν με αγαλίαση και αυτόν και τον πρώην τυφλό. Και τότε πατέρας και γιος αμιλώνταν σε πράξεις χριστιανικής φιλαδελφίας. Απέλυσαν όλους τους δούλους, χάρισαν όλα τα προς τον Ευστόργιο χρέη διαφόρων οφειλετών, πολλές και μεγάλες ήταν οι ελεημοσύνης τους. Ο δε Παντολέων εξακολουθούσε τη θεραπευτική του διακονία. Από όσους δε θεράπευε, δεν ζητούσε άλλη αμοιβή παρά μόνο να ομολογούν τον Χριστό αληθινό θεραπευτή των ψυχικών και σωματικών παθών. Έτσι δε πιστεύοντας σε Αυτόν, θεραπεύονταν κατά δύο τρόπους. Λάβαιναν τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Οι δε γιατροί της πόλεως τον φθόνησαν βλέποντας τέτοια θαυμαστά.
Γι' αυτό τον κατήγγελαν στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, όταν αυτός εξέδωσε το κατά των χριστιανών διάταγμα. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε και έφεραν σε αυτόν τον θεραπευμένο τυφλό, επειδή δε ομολόγησε αυτός τον Χριστό, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Μετά, ο αυτοκράτορας προσκάλεσε τον Παντολέοντα και τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς. Ο Άγιος όμως κήρυξε τον από αυτόν πιστευόμενο Θεό, Θεό αληθινό, και για να αποδειχθεί τούτο πρότεινε να φέρουν κάποιον με ανίατη ασθένεια και να παρακαλέσουν και οι ιερείς τους θεούς των ειδώλων και εκείνος το δικό του Θεό, και σε όποιου το όνομα θα θεραπευόταν ο ασθενής εκείνον να θεωρούσαν αληθινό. Άρεσε ο λόγος αυτός τον βασιλέα, πρόσταξε δε και έφεραν κάποιον παραλυτικό. Έπασχε από χρόνια και βαρύτατη παράλυση, η οποία θεωρούνταν πλέον οριστικά αθεράπευτη. Οι ιερείς των ειδώλων επικαλέστηκαν επί πολλή ώρα τους ψευδοθεούς τους, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, η προσευχή του Παντολέοντος απάλαξε τον άνθρωπο από την πάθησή του. Στη φωνή εν ονόματι του Χριστού του ανορθούντος τους κατεραγμένους έγειρε και περιπάτη, στερεώθηκε στα πόδια του, ευκίνητος δε άρχισε να περπατά. Αυτό το μεγάλο και αποδεικτικό θαύμα, καθώς είδαν οι ειδωλολάτρες, κατεπλάγηκαν και πολλοί αρνήθηκαν τα είδωλα και πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Οι δε ιερείς των ειδώλων, όπως και ο Διοκλητιανός, έμειναν στην απιστία τους. Η ψυχή τους έμεινε τυφλή μπρος το φως. Οι ειδωλολάτρες ιερείς φώναξαν ότι η θεραπεία έγινε με μαγεία. Προέτρεψαν δε τον αυτοκράτορα να βασανίσει και να θανατώσει τον Άγιο. Και ο άρχοντας διέταξε. Πρώτα κρέμασαν τον μάρτυρα και τον ξέσκισαν με σιδερένια νύχια, έπειτα με αναμένες λάδες κατέκαψαν τις πλευρές και τα άλλα πληγωμένα του μέλη. Αλλά το μεν σώμα του μάρτυρος έτσι τιμωρούνταν, ο δε νους του ήταν στραμμένος όλος προς εκείνον που μπορούσε να του δώσει βοήθεια. Δέονταν προς τον Κύριο, ο οποίος επακούοντάς τον του παρουσιάστηκε με τη μορφή του Ερμολάου και του είπε ως γνήσιος και φιλόστρογος πατέρας: «Μη φοβάσαι παιδί μου, διότι εγώ είμαι μαζί σου και βοηθώ σου σε όσα θα πάθεις για μένα». Και αμέσως με το λόγο έγινε το θαύμα. Αμέσως τα χέρια των στρατιωτών παρέλυσαν, οι δάδες σβήστηκαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύτηκαν. Ο δε ασύνετος βασιλέας, αντί να μετανοήσει, ρώτησε: «Με ποια τέχνη και μαντεία παρέλυσες τα χέρια των στρατιωτών και έσβησες τις λαμπάδες?» Ο δε Άγιος αποκρίθηκε: «Η τέχνη μου και η μαντεία μου είναι ο Χριστός». Είπε ο Διοκλητιανός: «Αλλά εάν σε βάλω σε σκληρότερη βάσανο, τι θα γίνεις?» Απάντησε ο Άγιος: «Τότε θα λάβω κι εγώ από το Χριστό μου περισσότερη βοήθεια». Πρόσταξε λοιπόν ο βασιλέας και έβαλαν το μάρτυρα μέσα σε καζάνι που έβραζε. Εκείνος ανέκραξε: «Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου. Εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου». Το δε μέσα στο λέβητα νερό έγινε αμέσως ψυχρό και ακίνδυνο. Το γεγονός προκάλεσε κατάπληξη. Ο δε Παντολέων δεν έπαβε να αναφωνεί: «Προς Θεόν εκέκραξα και εισήκουσέ μου». Ο βασιλέας όμως, ως πεπορωμένος, δεν ενόησε και πάλι τον ισχυρό και αληθινό Θεό, ο οποίος επιτελούσε τα θαύματα, αλλά τα θεωρούσε αποτέλεσμα μαγείας. Μετά έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα, έχοντας δέσει στο λαιμό του μεγάλη πέτρα. Ο δε Χριστός παρουσιάστηκε και την μεν πέτρα έκανε ελαφριά, ώστε να επιπλέει, το δε μάρτυρα να περπατά όπως ο Πέτρος πάνω στα νερά, και έτσι να βγει στην ξηρά αυλαβής.
Κατόπιν ο μάρτυρας ρίχτηκε σε άγρια θηρία μέσα σε αμφιθέατρο. Αλλά και εδώ το θαύμα δεν καθυστέρησε. Λεοντάρι και αρκούδα και τίγρης που απολύθηκαν το ένα μετά το άλλο κατά του Παντολέοντος δεν τον έβλαψαν διόλου, αλλά πλησίαζαν τον Άγιο με πολλή ευλάβεια και ημερότητα και τον προσκυνούσαν, δεν παραμέριζαν δε εάν ο Άγιος δεν έβαζε τη δεξιά του να τα ευλογήσει. Όταν είδαν αυτό το θαυμάσιο, φώναξαν όλοι με μια φωνή: «Μέγας και αψευδής ο Θεός των χριστιανών, και ας αφαιθεί ελεύθερος ο δίκαιος. Ο δε ασύνετος βασιλέας, αντί να μετανοήσει, πρόσταξε και θανάτωσαν τα θηρία». Ακολούθως έδεσαν το μάρτυρα σε τροχό για να τον κυλήσουν σε κατήφορο και να συντριβεί. Αλλά και πάλι επενέβη ο Κύριος και έλυσε το μάρτυρα από τα δεσμά του. Τέλος, βλέποντας ο Διοκλητιανός ότι δεν μπορούσε να αλλάξει τον αδαμάντινο και αίτητο, πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν, το δε λείψανό του να κάψουν. Όμως όταν έπεσε το σπαθί για την αποτομή, η κόψη του λύγησε σαν να ήταν από κερί. Οι στρατιώτες τρόμαξαν, πίστεψαν στον Χριστό και παρακάλεσαν τον Άγιο να τους συγχωρέσει και να προσευχηθεί για αυτούς. Τότε ο μάρτης του Χριστού έκανε προσευχή για αυτούς και άλλα ζητήματα. Ήλθε δε φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Όσα ζήτησες θα γίνουν και άλλα περισσότερα. Στο εξής δε να μη ονομάζεσαι Παντολέον, αλλά Παντελεήμων, διότι πολλοί δια σου θα βρουν έλεος». Μετά από αυτά οι στρατιώτες δεν ήθελαν να απλώσουν χέρι πάνω στο μάρτυρα. Αυτός δε τους πίεσε πολύ να κάνουν το πρόσταγμα του τυράννου. Εκείνοι δε με μεγάλη δυσκολία, και αφού πρώτα του έδειξαν την αγάπη και το σεβασμό τους, έκοψαν την τίμια του κεφαλή κατά την 27η του Ιουλίου μηνός του έτους 304. Οι στρατιώτες έφυγαν κηρύττοντας παντού του Θεού τα θαυμάσια, μερικοί δε χριστιανοί πήραν το Άγιο Λείψανο και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Για τον Άγιο Παντελεήμονα κατεξοχήν ισχύουν οι λόγοι της γραφής: «Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστε κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα, ιδέη συν εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς».

της αγαπώσιν των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Και τα θετικά για να τα μιμείτε και τα αρνητικά για να τα αποφεύγει. Ένα τέτοιο αρνητικό προς αποφυγή είναι η συμπεριφορά και η ψυχική κατάσταση του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Μας θυμίζει την πονηρή κατάσταση των γραμματέων και φαρισαίων. Αυτοί οι οποίοι είχαν δει τόσα πολλά και τόσο μεγάλα θαύματα, ζητούσαν και πάλι θαύμα. Είχαν δει πολλά, όμως τα διέστρεφαν και τα χρήστευαν, καθώς πονηρά κινούμενοι τα απέδιδαν σε συνεργασία με τον άρχοντα των δαιμονίων. Ούτως που και εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί εν το Βελζεβούλ άρχοντι των δαιμονίων. Φαίνεται ότι και ο Διοκλητιανός δεν είχε καλή διάθεση, είχε κακές προκαταλήψεις και δεν ήταν ανοιχτός στην αλήθεια. Ήταν προσκολλημένος σε εκείνο που εκείνος νόμιζε σωστό ή συμφέρον και απέκλειε κάθε διαφορετικό και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να το εξουδετερώσει. Έτσι διέστρεφε τα θαύματα του Αγίου Παντελεήμονος και τα θεωρούσε μαγικά έργα. Τελικά φαίνεται ότι η τύφλωση και η διαστροφή αυτή είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα, ίσως από τα χειρότερα, του εγωισμού. Ο Θεός να μας φυλάγει από το πνεύμα του εγωισμού που τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει την αλήθεια και το πραγματικό του συμφέρον, να μας δίνει δε πνεύμα ταπεινώσεως και με τη χάρη του να μας οδηγεί στην αλήθεια και τη σωτηρία.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπίνος, άλλη μια Κυριακή μαζί σας στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε με τους καλεσμένους μας στην εκπομπή μας που ακούτε τουλάχιστον 1,5 χρόνο από το ράδιο Σπίνος, στους 96 FM αλλά και στο διαδίκτυο. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να έχουμε καλεσμένο ένα ακρογωνιαίο λίθο της παράδοσης της Υπήρου και όχι μόνο, ένα δάσκαλο για όλους τους νεότερους, τον κύριο Σάββα του Σάντρα. Κύριε Σάββα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
1: Καλημέρα, καλώ σας βρήκα εδώ στο Σπίνο, ο οποίος αειδονολαλεί.
0: Εσείς είστε παλιός γνώριμος στον χώρο και τον ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Είμαι ο Σάββας ο Σάντρας, Καρίτσης Ιωαννίνων, εκεί γεννήθηκα, εκεί έζησα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί γαλοχήθηκα με ό,τι πατροπαράδοτα είχε η κοινωνία του χωριού μου, η Καρίτσα. Γάμοι, πανηγύρια, παιχνίδια, οτιδήποτε. Ήταν δεμένος με τις συνήθειες του τόπου, πασχαλόγιορτα, πάσχα απόκριες, τα οποία έπεσαν σαν δροσά στην παιδική μου ψυχή και καρδιά και τα κουβαλάω για αρκετά χρόνια τώρα. Σε ένα περιβάλλον, όπως και όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, κάπου στα μέσα του 40 και μετά, με φτώχειες, με δυσκολίες, με ανέχειες, ακολουθώντας κι εγώ, όπως και τα άλλα παιδιά του χωριού μου, της οικογένειάς μας, στις αγροτικές δουλειές, είτε αμπέλι, είτε χωράφι, είτε με τα λιγοστά ή λιγάκι παραπάνω ζωντανά τα ζώα, τα πρόβατα, αγροκτηνοτροφική περιοχή όπως ήταν η περιοχή μας, Καρίτσα 23-24 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννα, η παλιά εθνική οδός Ιωαννίνου Ιγουμενίτσης, εκεί δημοτικό σχολείο. Για 2 χρόνια στο τότε μη γυμνάσιο παράρτημα της σημείας σχολής στη Ζήτσα και από εκεί το 1960 ανοίγει ο δρόμος να φύγω και να πάω στην Αθήνα, καθότι θα άνοιγε η Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή, ένα από τα πολλαπλά ιδρύματα που έκαναν οι Ήπειρο-Βορειοπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες Μάρθος και Γεώργιος Τριζάρης από τον Νομοδέν Τριζαγορίου, που ήμουν ευτυχής να σπουδάσω για 6 συναπτά έτη στο θεάρεστον αυτό ίδρυμα, και ήμουν ευτυχής όπως και άλλα παιδιά που έμαθα που αν δεν θα πήγαινε σε αυτή τη σχολή ίσως να μην ήμουν αυτή τη στιγμή και για 55 σχεδόν χρόνια να υπηρετώ τη δημοτική παράδοση. Εκεί στην Ριζάριο ήταν το εφαλτήριο, το αναρκτήριο λάκτισμα να πω, να καταλάβω και να αντιληφθώ ότι έχω καλή φωνή. Και αυτό που έψαμε και τραγουδούσα το ένιωθα και το ευχαριστιόμουν. Βέβαια, γυρνάω λίγο πάλι παραπίσω, και τότε στους γάμους και στα πανηγύρια που γινόταν στα ωραία και γραφικά χωριά μας, στα τότε που δυστυχώς σήμερα άκρα του τάφου σιωπή και το λέω με επίγνωση της γνώσεως, δεν υπάρχουν ελληνικά χωριά ανά την επικράτεια. Σε λίγο καιρό, ήδη από τώρα θα λέμε ότι εκεί ήταν το τάδε χωριό, όπως λέμε, εκεί ήταν το τάδε μοναστήρι, η τάδε εκκλησία. Βαδίζουμε, προχωράω λίγο στα σημερινά και θα γυρίσω πάλι πίσω, σε πλήρη εξαφάνιση της ελληνικής υπαίθρου, είμαστε όχι στο μηδέν, από το μηδέν και κάτω. Οι κρατούντες δυστυχώς δεν θέλουν να αντιληφθούν το που την πάνε την Ελλάδα. Μάλλον ξέρουν, αλλά κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Φωνή βοώντος σε όταν μη ακούοντων. Η Ριζάρια σχολή για μένα ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι ομορφότερο. Σπούδασα, έμαθα γράμματα καλά, γράμματα, σπουδάσματα του Θεού τα πράγματα. Γνώρισα και δεν γνώρισα ανθρώπους εκεί μέσα, από τους καθηγητές μας, από το σεβαστό και αξιόλογο πολυμελές συμβούλιο της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, που τότε εμείς συναντήσαμε τον τότε γεννιώτη και πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορμόμονος εδώ από τα Γιάννενα, Βασίλειος Βέλλας, πρίτανη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στα Εβραϊκά, όχι πατέρας και κάτι παραπάνω. Εκεί, επειδή το περιβάλλον ήταν και πολύ υπηρετικό, είχα από τότε αυτή την έφεση να οργανώνω σαν να πω σαν ομίλους, να τραγουδάμε, να ψέλνουμε και ούτω καθεξής, να ηγούμε μάλλον. Και λίγες δύο χρόνια πριν τελείωσε τη Ριζάρια σχολή, γνώρισε κάποιον ονόματι Θεμελής Δημήτριος, δημοσιογράφος στο τότε ΚΤΕΛ, του υπεραστικού ΚΤΕΛ, του Κωστού ΚΤΕΛ Λιονίνου, επί της οδού Φαβιέρου 17. Αφορμή ήταν μια εφημερίδα. Αφού με ρώτησε, τον ρώτησε και θέλησε κι εγώ να πληρώσω την εφημερίδα, τι δουλειά κάνεις? Πάω στη Ριζάρια σχολή, λέω, και τώρα το καλοκαίρι δουλεύω εδώ. Οικοδομή. Έπαιρνε 60 δραχμές ή 70. Το Σάββατο δηλαδή, όπως λένε, Σάββατο να είναι μάστρο και σύνει χίλιες ώρες, εμένα ήταν κάτι παραπάνω. Γέμιζαν οι τσέπες λεφτά. Είχαν αξία τα χρήματα τότε, οι παράδες. Λέω, μία κουβέντα έφερε και την άλλη, πώς τραγουδούν, λέω, αυτούς στα ραδιόφωνα? Τηλεόραση δεν υπήρχε, πολύ αργότερα άρχισε. Ναι, τραγουδά, θέλω κι εγώ να πάω να τραγουδήσω. Ήταν κάτι το οποίο με παρακινούσε, που μέσα μου, που να ξέρουμε αργότερα και μελλοντικά τι θα γίνει και να φτάσουμε στις μέρες μας. Τραγουδάς καλά, πιστεύω να τραγουδάω. Να συστήλω, μου λέει, στον πρόεδρο της Πανεπιστημίου. Ποιος ο πρόεδρος της Πανεπιστημίου? Ο μεγάλος, ο Θεός, ο ανυπέρβλητος, ο υπερπατριώτης, ο υπερπατριώτης. Μαντζίκας Ελευθέριος Εκλεγοψάς Ιωαννίνων, ο οποίος είχε την βιομηχανία Μίσκο. Πράγματι, ας πούμε, δεν χάνω καιρό, όπως μου έδωσε τη διεύθυνση ο συγχωρεμένος και οι δύο, ο Τάξης Θεμελής, πάω στο γραφείο Ικτίνου 3. Πράγματι, ας πούμε, μέρος του Μοροθάλαμου, με υποδέχεται ένα παιδί, Κώστας, φαλακρός όπως ήταν τότε, έτσι είναι και τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πως είστε, καλά? Λέω, μη Σάβα Σάδρας, και ήθελα να δω τον κύριο Μαντζίκα. Λέει, πράγματι, ας πούμε, τον ενημερώνει αυτό και αυτό. Με δέχεται πολύ καλά στο γραφείο, λες και μη ήξερε από χρόνια, σαν παιδί του και ακόμα καλύτερα. Λέει, μη Σάβα Σάδρας, από την Καρίτσα, μου λέει, την Καρίτσα, μήπως είμαστε και σόι, μου είπε. Έτσι ακριβώς, τα θυμάμαι αυτά όλα όπως θα τα διηγηθώ, αλλά για να τα διηγούμε θέλουμε ώρες, μέρες. Λέω, θέλω να γίνω τραγουδιστής, του λέω, θέλω, τραγουδάς καλά, πιστεύω να τραγουδάω καλά. Δεν θα γίνεις ιερέας, μου πει, η Ριζάριος είναι πολύ καλή. Δεν μπορώ να το καταλάβω, θέλω να είμαι απελευθερωμένος. Μάλιστα, μου είπε, εγώ θα κάνω την δυνατόν στη σχολή, στην εκδολός που θα έχει η Πανεπιστημιακή, ή κορυφαία. Πράγματι, ας πούμε, με δέχτηκε, έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα πας, θα τελειώσεις τη σχολή και όταν θα έχεις άδεια και ξέρεις, θα έρχεσαι στις εκδηλώσεις της πανυπηρωτικής. Συγχρόνως με στέλνει και στον τότε γραμματέα της πανυπηρωτικής, Κωνσταντίνος Γκόρτσος, από το χωριό Βαβούρι Φιλετών. Πράγματι, Θεμιστοκλέος 1 στον έκτο όροφο. Πάω επάνω, τον βρίσκω ένα απόγευμα και αυτόν, γιατί το πρωί δούλευα στην οικοδομή, καλοκαίρι φυσικά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον. Αυτό και αυτό ήδη είχε ενημερωθεί από τον Μαντζίκα, το Λευτεράκι. Άνθρωπος, πατριώτης όπως είπα, όσο και να πούμε, δευτεράκι.

Αυτός, ναι, τραγουδιστής μου είπε, πολύ καλά μου είπε, αφού νομίζω ότι έχεις και καλή φωνή, αλλά μην ασχοληθείς με αυτά τα ψευτοτράγουδα, και μου είπε συγκεκριμένα, με αυτά τα γευτοτράγουδα. Ωραία, ωραία.

0: Λίγο καιρό πριν πάω φαντάρος, με παίρνουν και με παρουσιάζουν για πρώτη φορά 15-16 Οκτωβρίου στην τότε λεγόμενη εκδήλωση της Πανεπιρωτικής, στο Δαφνί, γιορτή κρασιού. Μέσα εκεί εντάσσουν και εμένα. Είχε έρθει το μεταξύ και το χορευτικό από τα Γιάννα του Λυκείου Ελληνίδων με υπεύθυνη πρόεδρο την Άννα την Θρομολοπούλου. Κλαρίνο ήταν ο Φίλιππος Ρούντας, μια της μεγαλύτερης φυσιογνωμίας που πέρασαν, ο Μης Χαλκιάς, αδερφός του Τάσου Χαλκιά, του Κυριάκου, του Φώτη, του Νικόλα, η μεγαλύτερη και εξακουστή υπηρετική κουμπανία που έφτασε το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι και ειδικά το υπηρετικό στα πέρατα του κόσμου. Είχαν μια εμβέλεια, ένα εκτόπισμα όταν ήταν να πάνε όλοι μαζί, σου αποκαλούσαν μάλιστα και μαύρα πουλιά, λες και ήταν εισαγγελική έδρα, κυριολεκτό εμφάνισης, ντύσιμο, κορμοστασιά, κουβέντα, καμία σχέση με αυτούς τους λεγόμενους δήθεν καλλιτέχνες σήμερα. Λέω ένα τραγούδι, την Ασημούλα, και εσείς βουνά της Κουριτσάς, το τραγούδι το άλλο, και λόγγι της Χυμάρας, χορτάρι να με βγάλετε, λουλούδι μην ανθίστε, για το κακό που έγινε ψηλά στο τεπελένι, γιομίσαν τα βουνά κορμιά και λόγγι παλικάρια. Ένας πρώην πρόεδρος της Πανεπιρωτικής, Ιωάννης Βογάς, από τον ενθουσιασμό του και την χαρά του ανεβαίνει, όπως δεν ήταν η καρέκλα, όπως ψάθινη και ξύλινη, και φώναζε έτσι με την χαρακτηριστική και με βαριά φωνή του Μεγρέζα, «Γεια σου Σάτρα, γεια σου!» Όχι, Σάτρα, Σάβα, δεν ήμουν Σάτρα τότε. «Σάβα, Σάβα, μπράβο Λιβέντη μου, μπράβο Λιβέντη μου!»
1: Αυτός ο Βογάς, κύριε Σάβα, από πού ήταν?
0: Αυτός εδώ από το Ζαγόρι ήταν, αλλά δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα.
1: Από το Καπέσου, από το Καπέσου.
0: Μπορεί.
1: Ο Βογάδης είναι από το Καπέσου.
0: Σαν να τον βλέπω εγώ τώρα.
1: Είναι της οικογένειας αυτών των παλιών ζωγράφων.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το βάπτισμα του Περός.
1: Ιωάννης Βογάς, είπατε.
0: Ιωάννης. Ναι. Το βάπτισμα του Περός.
1: Στη γιορτή κρασιού.
0: Γιορτή κρασιού.
1: Εν έτη.
0: 1966. Και τα παρατεταμένα χειροκροτήματα και τα επιφωνήματα ήταν του Κάλλη άλλου. Και οι εφημερίδες εκεί στην. Οι τοπικές δηλαδή, που ήταν και για εδώ και για εδώ. Ένας νέος τραγουδιστής γεννιέται.
1: Θέλω να σας διακόπτω, γιατί είστε χυμαρόδης.
0: Α, καλά τώρα.
1: Η Ασημούλα και εσείς μετά τις Κοριτσάς που
0: είχατε
1: από Πασιδέρης, το Τσάμικο.
0: Ναι, για το κακό που έγινε ψηλά στο Τεπελένι. Αυτό είναι το τέτοιο. Γεμίσα τα βουνά κορμιά και λόγια.
1: Δαγκώνατε πάντα εθνικά εσείς.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Όχι.
0: Εκεί έγιναν οι μεγαλύτερες μάχες στο 731. Γιατί και έχω πάει, αλλά και έχω γνωρίσει κόσμο και κοσμάκι που με την αιρενή επίθεση των Ιταλών εκεί χάσαμε τον μεγαλύτερο, το περισσότερο μέρος του στρατού μας, κρυοπαγήματα και ούτω καθεξής. Αυτοί έβαζαν οι σφαίρες πήγαιναν, όχι σφαίρες, τα κανόνια, οι οβίδες. Και παπ, πητιόνταν από το χαράκουμα οι Έλληνες φαντάροι. Τέλος πάντων, θα έρθουμε αργότερα εκεί προς τη Βόρεια Ήπειρο. Τέλος πάντων, πήγα φαντάρος, τελείως όμορφα και ωραία.
1: Που υπηρετήσατε έτσι για την ιστορία?
0: Εγώ υπηρέτησα, ήταν για έφεδρος αξιωματικός, αλλά κάπως έγινε ένα μπέρδημα τότε με το χαρτί, δεν ήρθε αμέσως για να παρουσιαστώ και ήμουν για την Κόρινθο για έφεδρος αξιωματικός. Αλλά λόγω καθυστερήσεως δεν Δεν πήγα. Και μάλιστα με έβαλε και στον ύπνο τότε ο αστιφύλακας. Άμα δεν πέρα, πας να άλλη φορά, μου είπε. Έτσι ακριβώς μου είπε. Πράγματι έρχεται ο χαρτί ανυπότακτος εσωτερικού με πρόσθετον διετή θητεία. Πρόσθετον διετή θητεία. Πάω στην Τρίπολη, από την Τρίπολη στο Χαϊδάρι, από το Χαϊδάρι στο 613 τάγμα πεζικού, Δροσάτο Κυλκής, επί της λίμνης Δοεράνης. Εκεί μπορώ να πω, είχα έναν λοχαγό, Μαραβελής Δημήτριος.
1: Διαβιβαστής, ήσασταν εκεί?
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτε. Τίποτε, απλώς φαντάρος. Όλος υπηρέτησε μου 81 εκατοστών. Πέρασα πολύ καλά για 6 μήνες. Αυτός ο Μαραβελής, ο Δημήτρης, λέει, έκοβαν αυτοί, έκοβαν, δεν ήταν. Ποιος θέλει να άλλαζαν οι σειρές, άλλαζαν, έφευγαν, έπρεπε κάποιοι να λάβουν. Συσιτιάρχες, όχι συτιστής, συσιτιάρχες. Συντιστής κανόνιζε για τους λόχους όλους. Ο συντιάρχης ήταν για το λόχο του. Ποιος θέλει να λάβει, ποιοι είναι οι απόφοιτοι γυμνασίου
1: και σχολών
0: και πανεπιστημίου, ναι. Δεν έκανε και μπροστά. Εσύ θες να λάβεις, θέλω, είπε. Εσύ θες να λάβεις, θέλω, είπε. Κάτι γινόταν εκεί, τέλος πάντων. Εσύ, Σάβα, μου λέει αυτός, Γκαλαμάτα. Δεν ξέρω αν ζει, αν δεν ζει. Να γεια σου, αν πέθανε. Εσύ δεν, γιατί δεν έρχεσαι? Ναι, κύριε Λουχαγιά, το είπα εγώ. Παπ. Λέω, είπες, λέω, αυτοί αποφύτησαν γυμνάσιο ή πανεπιστήμιο. Εγώ τελείωσα τη Ριζάριο σχολή. Φύγετε εσείς, λέει, και ξέρω εγώ ποιον θα βάλω. Έλα εδώ, μου λέει.
1: Πάντως ήσασταν πάντα το επίκεντρο της παρέας, δηλαδή...
0: Ναι, γιατί, μου λέει, γιατί δεν θες να αναλάβεις, μου λέει. Λέω, κύριε Λουχαγιά, λέω, ακούγονται πολλά, λέω, και τούτα και τ' άλλα, δεν θέλω. Πήγαινε, άφησε το σάκο, μου λέει, και πήγαινε σε το στιστήν και θα τα αναλάβεις, μου είπε. Πράγματι, ήμουν για αρκετό διάστημα εκεί. Πέρασα πολύ ωραία.

0: ήρθε ο καιρός να πάρουμε τη μετάθεση. Λέω του Λοχία, Αρλοχίας, λέει για πού είμαι, μου λέει για Δράμα. Τι λες, Βεριέτης. Κάπου τον βρήκα τυχαία μετά σε μαγαζί, Βεριέτη, στην πλατεία Βάθης. Τι να κάνω εγώ εκεί, ωραία, του είπα, τι να κάνω εγώ εκεί τώρα Δράμα πάνω. Εδώ προς τα πέρα, λέγω, έστω και να γναντεύω τα βουνά από την Ήπειρο, του είπα, λες, τι ήξερα. Τακ! 574 τάγμα πεζικού, Καστοριά. Α, τώρα εντάξει, του είπα εγώ. Κυρκής, Θεσσαλονίκη, Δέρια, Κοζάνη, Καστοριά, 574. Ή Παρασκευή ή Τετάρτη ή Σάββατο πρέπει να παρουσιαστήκαμε εκεί. Τη Δευτέρα να παρουσιαστούμε στο διοικητή, άπαντες, ενιοφερμένοι, τάδε, και εγώ, τάκ, λαμβάνω την τιμή, κύριε, να αναφέρω, στρατιώτης εκ του 6-13 στο 5-5-5-5-5-5. Γραμματικές γνώσεις, μου λέει αυτός. Την χάνω απόφυτος Ριζαρίου Εκκλησιστικής Σχολής, με παρησία, του είπα αυτό. Γνωρίζεις, ψέλνεις, και βεβαίως το λέω και ψέλνω και τραγουδάω. Γράψε τον, στήριγμα ιεροπηγής. Κράτω το αυτό, στήριγμα ιεροπηγής. Ακούω πίσω τις παλιωστηρές, άρε Μπαγάσα, τι καλά θα περάσεις εκεί. Τι είχε γίνει και με στείλει στην ιεροπηγή. Υπόψη η ιεροπηγή είναι βλάχη που το 1958 τους είχε πάρει τότε, αυτά πρέπει να τα λέμε, ο Αβέροφ, ο Βαγγέλης, υπουργός εξωτερικών, και τους πήγε εκεί επάνω, όπως και σε άλλα χωριά, Δεντροχώρη, Κρυσταλλοπηγή, Άγιος Γερμανός, Άγιος Αχίλιος, γιατί είχαν ρημάξει τα χωριά αυτά, δεν υπήρχε τίποτε, τίποτε.
1: Από πού τους είχε φέρει η Μπέργκη?
0: Από την Γουμενίτσα κάτω, Γουμενίτσα. Από το Μαργαρίτη, από τους Φιλιάτες, όλα ήλα τα βλαχοχώρια.
1: Και νόμιλοι ομάδες ήταν δηλαδή.
0: Αυτοί λίγο με πανίβου κατέβαιναν.
1: Αρβαλιτόβλοι πρέπει
0: να. Όχι, καθαροί υπηρώτες, Τέλος πάντων, τι είχε γίνει. Ο τότε δεσπότης, νομίζω Θεόκλητος, παίρνει το διοικητή από το τάγμα και του λέει αυτό και αυτό, του είπε, στην ιεροπηγή έμεινα χωρίς ψάλτη. Είναι ο Θεόκλητος ο ιερέας, χωρίς, από το Άργος, χωρίς ψάλτη, είναι μόνος του, του είπε. Τα κάνει όλα μόνος του. Τώρα θα ρωτήσω εγώ, γιατί για να πέσει απάνω σε ένα πράγμα, ας πούμε. Με παίρνει, πάμε Νεστόριο με τα Ρέω. από το Νεστόριο στα τριών τετάρτων, και για την ιεροπηγή παραμονή Αγίας Παρασκευής 67. Είχε ενημερωθεί εντωμεταξύ ο ιερέας, ο εφημέρης του χωριού. Πάμε πάνω, κατεβαίνουμε από γευματάκι με τα ατομικά μας είδη και αυτά και τούτα και τ' άλλα. Ό,τι βλέπω τέτοιος, να και ο παπάς έρχεται εκεί, πού να τον ήξερα εγώ. Ποιος είναι ο στρατιώτης που ψέλνει, εγώ λέω. Άσε τα ατομικά σου είδη και πάμε στην εκκλησία για εισπερινό. Πράγματα, ας πούμε, πάμε απάνω. Άρχισα εγώ τότε, μάνα μου εκεί. Βόγκα η εκκλησιά. Να την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, είχαν και πανηγύρι τότε. Στην εκκλησία εγώ πρωί, Δημηρίτης ήταν ένας Ευθυμιόπουλος Αντώνιος, τον Πύργο. και άλλοι δημιουργητές είχαν περάσει εκεί, αλλά αυτός ήταν το πιο πολύ. Ήταν ένας Παπαδόπουλος, έφεδρος αξιωματικός, και ένας Παλαπαΐδης, ωραίος αυτός, Πόντιος, από την Ενώη, εκεί, Ποντιακό χωριό. Θα έρθουμε κι άλλη μέρα, δεν είναι.
1: Καθόμαστε όσο θέλετε.
0: Τώρα είναι ο πρόλογος.
1: Τέλος πάντων,
0: οι τέτοιοι εκεί, οι κάτοικοι του χωριού, Βλάχης Βλαχοπούλης, σαν τα κρύα τα νερά. Αυτή μισά ελληνικά, μισά έρθε φαντάρο από το Ήπειρο. Αυτοί πέρναγαν τα πρόβατα από τράχη του χωριού μου. Τα σταματούσαν τρεις μέρες εκεί για να ξεκουραστούν. Βελτσίς τα κλιματιά, παπ, και τα έριχνε στη ράχη. Και στο χωριό μου απάνω, στη ράχη, γραβάνει, και να ξεκουραστούν τα πρόβατα, αλλά και να κατεβούν στο χωριό για να προμηθευτούν. Χαρά ένα δικό τους παιδί, ένα δικό τους φαντάρος, και αυτό και τούτο, και μου οδηγούν και αυτοί διάφορα πράγματα. Και έμενα ακριβώς 15 μήνες ακριβώς εκεί. Η πρόσθετος στρατιωτική θητεία έγινε το δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και απειλάγεν. Με αθώωσαν. Μάλιστα μου είπαν εκεί ο διοικητής, ο πρόεδρος δικαστηρίου, έχεις, μου λέει, δικηγόρο. Όχι, του είπα, τι να τον κάνω τον δικηγόρο.
1: Δικηγόρος είναι ο ίδιος.
0: Ναι, αθώθηκα. Είσαι, μου είπε ο πρόεδρος εκεί, να πας είσαι ελεύθερος, μου είπε, να πας στη μονάδα σου και όλα έχουν τακτοποιηθεί. Πράγματα, ας πούμε. Έφυγα εγώ, γύρισα, γάμι, πανηγύρια, οτιδήποτε γινόταν, πρώτος και καλύτερος. Έρχονταν και κάποιος σινεμά εκεί που στέλναν τότε εκεί για τους κατοίκους των χωριών. Έπαιρνα εγώ και το τραγουδούσα και κάνα τραγούδι. Απόκτησα μια προσωπική φιλία από τότε και μέχρι τώρα, η οποία διαιωνίζεται. Είναι τόσα χρόνια τώρα, σχεδόν 50 χρόνια.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Αποκτήσαμε και αποκτούμε, έχω αυτό το τέτοιο, ρε παιδάκι μου, πώς να πω, να συνδέομαι με τον κόσμο, να μην περνάω ούτε εγώ απαρατήρητος, ούτε και να ξεχνάω τι ήταν στο παρελθόν.
1: Είναι θέμα προσωπικότητας και εκεί.
0: Ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην λέμε τις λεπτομέρειες της άλλης νεροπηγή, άστα και να γίνει.
1: Κάτι έτσι έχει πάρει τα αυτή μου.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Κάτι προξενιά, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα.
0: Πώς?
1: Κάτι προξενιά είχα μάθει κάποτε εγώ.
0: Ναι, ας το ανοίξω παρελθόν αυτό.

0: τέλος πάντων απολύομαι, ας πούμε, κανονικότατα, κατεβαίνω Αθήνα, παπ, στο Λευτέρι το Μαντζίκα εγώ. Αχ, ρε Σάβα, μου είπε, του φτιάξαμε τώρα το πρόγραμμα, μου είπε. Με καλούν σε μια εκδήλωση των υπηρετών στο Βύρονα. Εγώ άκουγα από το ραδιόφωνο και είναι επιμέλεια Σίμωνος Καρά, Φίλιππος Τούρντας κλαρίνο, Αλέκος Αραπάκης βιολί, Πλατανιάς λαούτο και τούτο και τούτο.
1: Από το Σίμω προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής.
0: Μπράβο!
1: Και έχει την οξυδέα και ο Σίμωνος Καράς να πάρει τον κορυφαίο πλέον.
0: Ακριβώς μετά την... το ραδιόφωνο τότε
1: της
0: Μητροπόλεως. Πάνω στον Βέρνο και έχω και μια φωτογραφία Βέρνο πάνω και εκεί με συναντούν Δημήτρος Δαβαλάς, δικηγόρος από το Πλησιοχώρι, Γρηγόριος Παπάς, πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρετών από τη Βουτζαρά, και ένα Άλκης Μυρσίνης. Αυτός έγραφε διάφορα κείμενα, ποίηματα και με στέλνει στο Σίμωνα τον Καρά, υπεύθυνος αυτός του δημοτικού τμήματος τότε. Τηλεόραση δεν υπήρχε, δεν είχε αρχίσει.
1: Πράγματι. 68, 67, 68, πότε ακριβώς.
0: Ναι. Σποραδικά δεν ήταν τίποτε. Ήταν κάτω στη Ριγίλης όλα αυτά τότε, στη Ριγίλης. Τέλος πάντων, πάω εγώ και λέω, αφού με έστειλαν αυτοί, λέω, κύριος Καράς, ναι. Η γυναίκα του εκεί, η κυρία Αγγελική, μια πολυχρονίου, ένας Παπαδόπουλος, παιδί, δεν ξέρω αν είχε έρθει ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς. Τότε κάποτε ήταν που είχε έρθει ο Μιλωνάς.
1: Ήταν
0: το χωριό, το Λάπα.
1: Η Δόν Μεσαμίου ήταν.
0: Και αυτή, ναι, βέβαια.
1: Η Άννα Ινώνη και ο Βασίλης, ο αδερφός της.
0: Κάπως έτσι φτωχικά αυτή, η Άννα Ινώνη και ο, ναι, καλή και οι δύο. Τέλος πάντων, λέω με στην αυτή και αυτή. Ήταν και λίγο έτσι, όχι, δεν μπορώ να αυστηρός, ήταν το εύχος του τέτοιου, αλλά δίκαιος, δικαιότατος. Λέει αυτός, γραμματικές γνώσεις. Λέω, την χάνω απόφυτος Ριζαρίου η Εκκλησιαστική Σχολή. Ο τάξε αυτός, έτσι. Τι θα σε συνοδεύσουν, Τάσος Χαλκιάς, ο τάξης αυτός, Κυριάκος Χαλκιάς, είχα γνωριστεί εγώ με αυτούς. Το 69 ήταν αυτό τώρα. Ναι, 69.
1: Να πούμε κιόλας ότι στη Ριζάρια που τελειώσατε ήταν διευθυντής ο Άγιος Νεκτάριος.
0: Στη Ριζάρια?
1: Βέβαια, δεν ήταν διευθυντής ο Άγιος Νεκτάριος.
0: Ήταν πριν, πολύ πριν.
1: Ναι, πολύ πριν.
0: Αυτός επειδή... ήταν δεκαετία του 30, τα μέσα του, ναι.
1: Και επειδή κουβέντα που κάνουμε τώρα, να ακούσουν και ακροατές, είναι παραμονές του Αγίου Νεκτάριου, δηλαδή είναι πριν τη γιορτή του.
0: Ναι, Άγιος Νεκτάριος, συλληβρίας των γόνων, αυτός που καταγόταν, ήταν
1: υπηρώτης
0: από την Ανατολική Θράκη.
1: Αλλά την υπηρώτης στην καταγωγή.
0: Δεν ξέρω, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Έτσι λένε, δεν πράγματι, ξέρω. Επειδή δεν κεφαλάς το επίθετό του και λένε ότι ήταν από την Ήπειρο καταγόταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Κεφάλας ή κεφαλάς λιγόταν.
1: Μάλλον κεφαλάς τώρα.
0: Κεφαλάς. Ναι, τέλος πάντων.
1: Αναστάσιος Κεφαλάς κατά κόσμο.
0: Κυριάκος Χαλκιάς, με αυτόν είχα πιο καλή κουβέντα από τα αδερφιά. Πολύ ωραίος.
1: Γλυκός.
0: Με τον Κυριάκο. Πώς σας πω, πολύ και αυτό συνέχεια τα έλεγα. Κυμπάρης.
1: Πες μας λίγο για τους Χαλκιάδες, για τους έτσι.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Φώτης ο Χαλκιάς και ένας Κίτσος Λίτος Ντέφη. Χάρηκε ο τέτοιος που θα πήγαινα με αυτούς. Να πω τέσσερα τραγούδια. Τέσσερα. Δοκιμαστικό. Όχι για το επίσημο πρόγραμμα. Όχι, δοκιμαστικό. Το ερμηνεύω καλά. Έχω παραφθορές. Έχω αλλοιώσεις. Είμαι στο χρόνο. Είναι γνήσια τα δημοτικά τραγούδια. Εντάξει, να διώξω και ένα κατουτά. Πράγματι. Ακριβώς πίσω από το Ζάπιο, ή τότε ΕΡΤ είχε ραδιοθαλάμους που γάνα τις διάφορες με τις πομπίνες, με τα καρούλια, και έλεγε και ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ Απόλλωνος Σεδονή και Παναθηναϊκού τελείωσαν. Σας συνδέουμε με τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου. Ωραία έκφραση. Η χολύπτης ήταν ένας Χρήστος Μουραμπάς.
1: Έχει γράψει και μουσική αυτός.
0: Α, μπράβο, σε θέατρα και κινηματοθέατρα. Στα τέσσερα τραγούδια, κατά τύχη, έβαλα και τη Μαριόλα. Και το κάθε τραγούδι έπρεπε να βγει το τέταρτο, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τι ήταν όταν έπαιζε αυτός ο Μπαρβατάσος, ποιος χωρίς, ρε. Πού είστε ρε, πού είστε να δεις την κατάδια ρε, πού είστε να δεις την κατάδια ρε. Άρε γυαλί καφενέτη, τι πέρασε από εκεί. Αυτοί όταν έπαιζαν εμπλέονταν και είχε και το έτσι κάπως, είπα ο Μπαρβατάσος, έκνε και λίγο τα μάτια σαν κάτι να κατέβαζε από τον ουρανό, από το Θεό. Όταν ακούει ο Χρήστος ο Μουραμπάς να λέω τη Μαριόλα και μας κάνει μέσα από την κονσόλα, συνεχίστε.
1: Κι άλλο χρόνο.
0: Ναι. Τρελάθηκε. Και άκουσαν λίγο από τα άλλα τα τραγούδια για να έρθει το τέταρτο. Το περί επιτροπή το ακούει, κοίτα να το ακούσει. Τρελάθηκαν. Εγκρίνεται και μπαίνει στο επίσημο πρόγραμμα του ραδιοφώνου.

Μιμητής υπάρχων του ελεήμονος και ιαμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος, αθλοφόρα και μάρτης Χριστού του Θεού, τες ευχές σου, τας ψυχικάς ημών νόσους θεράπευσον, απελάβνων του αΐ πολεμίου τα σκάνδαλα εκ των βόντων απαύστος, σώσον ημάς

γνήμη του γενναίου την άθληση του πιστού τας ιατρίας ευσεβώς υμνήσομεν φιλόχριστη ή να λάβομεν έλεος μάλιστα οι βορβορώσαντες ως καγό του σε αυτόν ναούς. Ψυχών γαρ και σωμάτων ομού την θεραπείαν παρέχει. Σπουδάσομεν ούν αδελφοί εν τες καρδίες ημών έχειν τούτον ασφαλώς. Των ριόμενων εκπλάνης τους βόντας απάφθος σώσον ημάς Κύριε.

27η του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,